0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM 933. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις.

0: ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Ακούς. Star FM 933. Star FM.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στο ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Οδηγό που μεταφέρει πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου του ξύλα, κάτι που απαγορεύεται, ενώ δεν ήταν σε ισχύ το δίπλωμά του.
4: Για μας αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη βασική προτεραιότητα η οδική ασφάλεια. Η αστυνομία βρίσκεται στη νέα εποχή και η νέα εποχή σημαίνει για μας όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υπηρεσία των πολιτών.
3: Μέχρι σήμερα ο τροχονόμος βεβαίωνε την παράβαση στο μπλοκ κλήσεων και το προσωπικό στο γραφείο την καταχωρούσε στο σύστημα. Η ένσταση γινόταν στην τροχέα και η πληρωμή στα ταμεία του Δήμου ή σε ταχυδρομείο. Μέσω των smartphones πλέον θα πληκτρολογείται η πινακίδα και θα γίνεται έλεγχος για ασφάλιση κταίου και αν είναι σε ισχύ η άδεια οδήγησης. Παράλληλα θα δίνονται οι συντεταγμένες για το σημείο που είναι το όχημα. Ψηφιακή θα είναι και η αφαίρεση διπλώματος, καθώς θα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση θα αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή mail.
5: Αυτά από εμάς. Η Αθηνά Μαράκη στο δελτίο ειδήσεων των 6, ο Γιώργος Ψάλτης μετά στο 2ωρο του. Φεύγει ο Γιώργος, παιδιά. Σας την κάνει. Μια εβδομαδούλα κάπου εδώ θα πάει, θα σας τα πει ο ίδιος. Εμείς.
6: Πώς θα αφήσουμε παραπονεμένο κανέναν.
5: Καλά, προφανώς. Πέτρος Κυρικυλής. Εμείς αύριο στις 5, να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
7: Πες μου πώς γίνεται. Από
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το επίσημο πρόγραμμα σύμφωνα με τον προγραμματισμό αρχίζει στις 11 παρατέταρτο, όπου ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα υποδεχθούν επισήμως τους 32 ηγέτες των συμμαχικών χωρών στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας και θα ολοκληρωθεί στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Μαρκ Ρούτε. Στη συνάντηση που είχε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς το ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις ΗΠΑ, αντιθέτως έχει επεκτατικές βλέψεις. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι οι δυνάμεις της ολοκλήρωσαν τον τελευταίο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αφού έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα εράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων. Περισσότερα από 60 μικρά σκάφη του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, εντός και κοντά στα στενά, δέχτηκαν επίσης χτυπήματα, έτσι ώστε να υποβαθμιστεί η ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται στο διεθνές εμπόριο που διέρχεται μέσω του Διεθνούς Εμπορικού Διαδρόμου. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν νωρίτερα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούς. Η Ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι υπήρχαν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κέσμ και αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν ακόμη και στο νησί Χάρκ. Μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από το Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν μετά από τα αμερικανικά πλήγματα που προκάλεσαν πυρκαγιά σε αλλιευτική προβλήτα της πόλης. Νωρίτερα η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούζ ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολλάχ Μοντσταμπά Χαμενεΐ σε συνέντευξη στην Ιρανική τηλεόραση δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι ΗΠΑ θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου Αλιέα. Ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά χθες βράδυ. Δύο σκάφη του λιμενικού, ένα ενέργειο μέσω της Frontex, ένα αλλιευτικό και δύο οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν τον ψαρά. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Μια μητέρα και τα τρία της παιδιά εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή έπειτα από 11 ημέρες, εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σε 3.685 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών, ενώ 16.749 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της κυβέρνησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά, οι βόρειοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Άντε με τους έρωτες και πάλι. Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς και πού σε βάζω και πού με βάζεις και λοιπά και λοιπά. Αλλά είναι πολύ ωραίος ο στίχος, ε. Πώς το λέει, ράβο, λέει φτερά στους ώμους. Καταπληκτικό. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τετάρτη σήμερα και ο μήνας έχει πόσο, 8 Ιουλίου. Και η αλήθεια είναι ότι χθες μείναμε λίγο κάγκελο με τις δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, διότι φουριόζος όπως είναι όπως πάντα, είπε πράγματα και θάματα χθες στο Ταγί Περντογάν, τον πήρε στο χέρι, αγκαλίτσα, όχι αγκαλίτσα τον πήρε, τον πήρε ο Ερντογάν. Γιατί φορούσε μαύρα γυαλιά ο Ερντογάν, άραγες, τον ενοχλεί το φως του ηλίου. Όπως φορούσε γυαλιά ηλίου, είδα ο Γάλλος, πάλι είχαμε τίποτα ταραβέρια. Δεν ξέρω. Στη Συρία δεν τα βγάζει τα γυαλιά με τίποτα. Άρα θα μου πει πρωί-πρωί αυτό, σε καίει ψάλι. Ω, λέω ρε παιδί μου, τώρα μέσα σε όλα τα άλλα τα οποία προέκυψαν με αφορμή την συνάντηση που είχαμε χθες και τις ερωτήσεις που έκαναν. Για την Ισπανία επίσης δεν είπε τίποτα ο Δονάλτιος, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, κανονικά στο δείπνο εχθές της Συνόδου Κορυφής της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Εντυπωσιακό όμως, πρέπει να σας πω, γιατί παρακολούθησα τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως ο Ταγί Περντογάν. Δείτε, αν σας δοθεί ευκαιρία, δείτε την αντίδραση του Ερντογάν όταν ο Δονάλτιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφέρεται στην άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τον ίδιο το 2019 για την ιστορία των S-400. Τι χαμόγελο έριξε ο Ερντογάν, την πρόθεση της αμερικανικής πλευράς, γιατί ήδη υπάρχουν αντιδράσεις οι οποίες καταγράφονται στο ζήτημα αυτό και από γερουσιαστές και από βουλευτές και των δύο κομμάτων, και των ρεπουμπλικανών και των δημοκρατικών. Βάλτε μέσα στις αντιδράσεις και τις δηλώσεις που έκανε χθες, σχεδόν αμέσως μετά τη συνάντηση των δύο, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου. Θα μου πεις όμως, ρε Συψάλτη, για να τα λέει αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος, ήδη διαβουλεύσεις πρέπει να γίνονται στο επιτελείο του, είτε το επιτελείο λέγεται Υπουργείο Εξωτερικών, είτε λέγεται Υπουργείο Εμπορίου, είτε λέγεται Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πολέμου τέλος πάντων, γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Είπε και το καταπληκτικό, λέει, εμείς τους πουλήσαμε τα F-16, λέει, δεν πρέπει να τους κάνουμε σέρβις, έρχονται και μας λένε μετά χάλασε ο κινητήρας, τι να κάνουμε, τον παρατήσουμε, λέει, πρέπει να φτιάξουμε. Για την αναβάθμιση και των τουρκικών F-16, με καθυστέρηση βέβαια. Λοιπόν, ήταν εντυπωσιακό. Ξέχασα, είπε λοιπόν ο Ερντογάν, πέρα από το όχι ο Ερντογάν, ο Τραμπ, πέρα από ότι τον ρώταγε στην αρχή τι ωραίο αεροπλάνο, όλο καινούριο, του λέγει ο Αμερικανός Πρόεδρος, για να καταλάβετε με τι ασχολούνται τώρα. Του λέει πολλά λεφτά, του λέει ο Ερντογάν, ναι, πολλά λεφτά, λέει, αλλά όλο καινούριο, λέει, δώρο, δώρο, λέει, δώρο από το, ναι, δώρο. Τον εντυπωσίασε λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο δύο πράγματα σύμφωνα με αυτά που παρακολούθησε χθες. Το πρώτο ήταν, λέει, οι μεγάλοι δρόμοι που υπάρχουν, λέει, στην Άγκυρα, και καθαροί, λέει, και μεγάλοι και ωραίοι. Τι ωραία χώρα είναι αυτή. Έχει πάει παντού, ή απλώς ότι βλέπει τον πάνω και ότι βλέπει. Εντυπωσιάστηκε, λέει, και από τα άλογα που τον πηγαίνανε συνοδεία για να πάει στο παλάτι. Και μετά είπε και το καταπληκτικότερο όλων, αλλά εκεί δεν ρώτησε κανένα δημοσιογράφο. Λέει, είναι και φίλο μα, είναι φίλο μου, λέει ο πρόεδρο. Λέει, γιατί, λέει, πάντα έπαιξε ρόλο, ακόμα, λέει, και στην επιλογή του ηγέτη τη Συρία. Εγώ, λέει, και αυτό αποφασίσαμε να βάλουμε το συγκεκριμένο, ο οποίο από κάποιου, λέει, χαρακτηρίζεται σκληρό. Αλλά κατόρθωσε, λέει, να κάνει πράγματα εδώ και 1,5 χρόνο, λέει, που είναι στη Συρία. Βέβαια, να σα πω την αλήθεια. Πώς καταφέρνει η Τουρκία, για να πάμε λίγο πιο πίσω και να δούμε, ρε παιδί μου, γενικότερα το ζήτημα της τάσης και της συμπεριφοράς της Τουρκίας, πώς καταφέρνει να είναι και με το χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, στο θέμα της Ουκρανίας είναι και με την Ουκρανία και με τη Μόσχα. Στη Μόσχα έχει ιδιαίτερες σχέσεις, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και με την Ουκρανία, γιατί λόγω ΝΑΤΟ πρέπει να είναι και με το ΝΑΤΟ και είναι και εκεί και τους φωνάζει και έχουν έρθει στην Κωνσταντινούπολη. Παίζει έναν ρόλο καταλήτη, αλλά ξαναλέω, φαίνεται να είναι σε δύο βάρκες τα πόδια του σε σχέση, ας πούμε, με το ΝΑΤΟ, σχεδόν όλο το ΝΑΤΟ, σχεδόν λέω, το οποίο έχει πάρει μια συγκεκριμένη θέση απέναντι στον πόλεμο της, στο μέτωπο τέλος πάντων του πολέμου μεταξύ Ρωσίας Ουκρανίας, μετά την εισβολή της Ρωσίας, επαναλαμβάνω, σε μια άλλη ανεξάρτητη χώρα. Πάμε παρακάτω. Σας θυμίζω ότι όσον αφορά το Ιράν, που το Ιράν έχει ένα μέτωπο με τους Αμερικανούς. Με το Ιράν, ή για να το πω διαφορετικά, θυμίζω τον άξονα Μόσχα, Τεχεράνη, Άγκυρα. Τα θυμάστε αυτά? Που τους καλούσε ο Ερντογάν και πηγαίνανε όλοι τέλος πάντων μεταξύ τους και ανταλλάσσανε χειραψίες και κρατούσε ο ένας το χέρι του άλλου, Αγία Τριά, σε λέει στον ημάς και λοιπά και λοιπά, τα θυμάστε αυτά? Και όμως προσέξτε, ενώ είχε ιδιαίτερες σχέσεις με την Τεχεράνη και κάποιοι λένε ότι συνεχίζει να έχει ιδιαίτερες σχέσεις και πουλάει υλικά στην Τεχεράνη, μια ανατοϊκή χώρα, και όμως κατορθώνει και επιβιώνει. Και πάει ο άλλος ο Αμερικανός και του χτυπάει την πλάτη από πίσω και του λέει σε καλό δρόμο είμαστε, είμαστε φίλοι. Α, είδε και ένα κτίριο, λέει, στην Άγκυρα που έχει το όνομά του, συγγνώμη, όλο και την Ταγί πλέον, ο Δονάλντιος, και χάρηκε πάρα πολύ. Πώς καταφέρνει και επιβιώνει πάνω σε δύο βάρκες είναι καταπληκτικό. Και όχι μόνο καταφέρνει να επιβιώνει σε δύσκολες καταστάσεις, αλλά ακούει και επένους. Αυτό είναι το ακόμα χειρότερο. Καταπληκτική χώρα, λέει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει στρατό πολύ, έχει, πώς το λένε, εταιρείες, τα λέγαμε και χθες, με 100.000 προσωπικό το οποίο δουλεύει για να παράξει στρατιωτικό εξοπλισμό. Η αλήθεια είναι, επαναλαμβάνω, ότι εκεί έχει επενδύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όχι μόνο χτίζει πλοία, πώς το λένε, τα τηλεκατευθυνόμενα αυτά τα οποία, τα Bayraktar και λοιπά, τα πουλάει παντού στον κόσμο και έχει πάρα πολλά έσοδα, αλλά πουλάει και σε ευρωπαϊκές χώρες και έχει μπει για τα καλά, ασχέτα τη λέμε εμείς ότι δεν μπαίνει η Τουρκία στην Ευρώπη και λοιπόν. Τι δεν μπαίνει, έχει μπει κανονικότατα. Κανονικότατα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και αν κατάλαβα καλά, χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, νομίζω ότι πάλι με τον ευγενικό τρόπο μας πέρασε γενναίες 14 με αφορμή την προσπάθεια που κάνει η ελληνική πλευρά μαζί με την Κυπριακή για το περίφημο πρόγραμμα SAFE. Τι είπε λοιπόν ο Υπουργός Φιντάν? Ζήτησε, λέει, οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Οι περιορισμοί, λέει, στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα και επιβραδύνουν την ανταπόκριση, δήλωσε. Και ότι οι συγκεκριμένοι αποκλεισμοί έχουν μετατραπεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα, φωτογραφίζοντας, επαναλαμβάνω, Αθήνα και Λευκωσία, που δεν κατανόμασε ευθέως για τους περιορισμούς. Αυτά. Πόσο, λέει, ένας ακροατής εδώ πέρα, ο Σωτήρης, εδώ ταιριάζει, λέει, το τραγούδι του Αντίπα, για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Εννοείς από τη μεριά της αμερικανικής αντιπροσωπείας, Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι χθες έλεγε διάφορα πράγματα μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, άλλα το ρωτούσαν, άλλα απαντούσε ο πρόεδρος της Αμερικής, δεν έχει σημασία. Έλεγε και για την οικονομία ότι η σφαίρα πάμε και δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων και νέες θέσεις εργασίας και είναι η καλύτερη περίοδος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε η ισχυρότερη χώρα του κόσμου κλπ. Θα μπει ο πρόεδρος, είναι αυτά θα πει. Για πει άλλα. Σωστό και αυτό. Άλλα θα πει. Αυτά θα πει, όσα θέλει θα πει και ό,τι τον ενδιαφέρει θα πει. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα τα κουβεντιάσουμε αργότερα και με έναν ειδικό για να δούμε. Εντάξει, νομίζω ότι η ιστορία των F-35 το είπε χθες ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να παρέμβουμε. Βεβαίως, οι χώρες έχουν διαφορετικούς ρυθμούς. Εμείς είμαστε στη διαδικασία της παραγγελίας, η οποία έχει δρομολογηθεί. Θα πάρουμε 20 F-35. Θα μου πεις, από την άλλη μεριά, το έχουμε κουβεντιάσει κιόλας μαζί. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με τους πολέμους και με τα γεγονότα τα οποία γίνονται και στην Ουκρανία, με τα Bayraktar τα αυτά και τα, πώς το λένε, τα Ιρανικά και τα Τούρκικα κλπ, έχει αλλάξει ο πόλεμος. Έχει νόημα να μπει στη διαδικασία να δώσεις τόσα δισεκατομμύρια για οπλικά συστήματα τέτοιας τεχνολογίας? Να ξέρετε ότι εδώ υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Επίσης, τώρα και να μην χάνουμε, γιατί και άλλα πράγματα πρέπει να κουβεντιάσουμε για τη σημερινή μέρα, να θυμίσω ότι εκτάκτως σήμερα στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Επειδή από αύριο για κάποιες μέρες θα απουσιάσουμε, είπαμε λοιπόν να κάνουμε την κουβέντα σήμερα για να μας πει 5 πράγματα και για το θέμα που έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας, να δούμε ποιους αφορά, γιατί δεν αφορά όλους. Ας πούμε, δεν αφορά τη συντάξη χειρίας, λέει, του ΟΓΑ η ιστορία αυτή. Να απαντήσει και σε ερωτήματα τα οποία έχετε θέσει και τα κρατάω για να μας εντάξει και με το κομμάτι αυτό. Και τι άλλο, να δούμε και λίγο και υπόλοιπα ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία υπάρχουν. Ας πούμε, να μην το ξεχάσω, το απόλυτο ευτράπλο που συμβαίνει, μαθαίνω, στην ιστορία της πολυκατοικίας που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης. Ψάχνουν να βρουν, λέει, ποιος θα μεταφέρει τα μπάζα, γιατί τα μπάζα, λέει, τα οποία παραμένουν στο σημείο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία, δεν επιτρέπουν να γίνουν οι έρευνες για να καταλάβουν οι ειδικοί από κάτω τι συνέβη, δηλαδή που έγινε η ζημιά, και είναι τώρα μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας ποιος θα αναλάβει το κόστος της μεταφοράς. Ας τα αναλάβει αυτός ο οποίος τον γκρέμισε, δηλαδή ο διπλανός, ρε παιδί μου. Ας δοθεί μια απόφαση εισαγγελική και να μπει, παιδιά, αυτός που ήταν υπεύθυνος που έκανε τα έργα στη διπλανή πολυκατοικία, στο διπλανό οικόπεδο, να αναλάβει. Κάποιος θα το λύσει το θέμα αυτό. Θα γίνει σύσκεψη, λέει, σήμερα. Σύσκεψη επί συσκέψεων. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω, μην το ξεχάσω, για τον κύριο Ρίζο, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου τα ερωτήματά σας. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σήμερα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-48-00-170-174, είτε ηλεκτρονικά, πηγαίνοντας στο skyradio.gr, πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου, γράφετε τις καλημέρες, στο σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, το ερώτημα, και όλα αυτά έρχονται εδώ και θα τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι για τον κύριο Ρίζο. Να θυμίσω ότι ο κύριος Συνώτης Παπαγιαννάκος είναι απέναντι μας στη ρύθμιση των ήχων, 10 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει 10 λεπτά πριν από τις 9. Χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, χρόνια πολλά στον Προκόπιο και την Προκοπία που γιορτάζουν σήμερα. Νηστεία και περισυλλογή, παιδιά, σήμερα. Ό,τι κανόνισε την πορεία σου, σε είδα την έκανε την παράβαση, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα πας και στον παράδεισο. Έτσι. Άγιος Μεγαλομάρτιος Προκόπιος, λέει σήμερα το Αγιολόγιο Ορτολόγιο. Και Θεοδοσίας της μητέρας του Αντιόχου Νικοστράτου Θεοφίλου Μυροβλήτου Αναστασίου του Νεομάρτυρα του Γουναρά, παρακαλώ πάρα πολύ, και Προκοπίου Διαχριστών Σαλού Οσίου Ρώσος ο τελευταίος. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τι έγινε στο Μουντιάλ? Στο Μουντιάλ κέρδισε 2-0 η Αίγυπτος και το γύρισε η Αργεντίνη. Βέβαια έχουν παράπονα όχι η Αργεντινή, η Αίγυπτος, δε ψάλτη, ξύπνα να πούμε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, έχουν παράπονα οι Αιγύπτιοι για τη νίκη της Αργεντινής, αλλά εντάξει. Και η Ελβετία στα πέναλτι πέρασε την Κολομβία. Λοιπόν, στους 8 των προημιτελικών, 6 είναι οι ευρωπαϊκές ομάδες και 2 δεν είναι ευρωπαϊκές. Μία είναι η Αργεντινή, η χώρα που έχει στην κατοχή της από το προηγούμενο Μουντιάλ την πρώτη θέση, και το Μαρόκο είναι η δεύτερη ομάδα, η οποία είναι στους 8. Τα ζευγάρια, πώς έχει σήμερα, 8 αύριο είναι, αύριο έχει Γαλλία-Μαρόκο, 10 του μηνός έχει Ισπανία-Βέλγιο, 12 του μηνός Νορβηγία-Αγγλία και 12 του μηνός ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. 19 Ιουλίου ο τελικός, στις 10 η ώρα το βράδυ, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε για αυτό το τουρνουά που λένε και οι φίλοι μου οι αθλητικοί, γιατί τουρνουά το αποκαλούν το Μουντιάλ. Βέβαια έχει άλλη αίσθηση το τουρνουά, άλλη αίσθηση το Μουντιάλ. Τι άλλο έχω να σας πω τώρα, φτάσαμε και 25, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τι εντυπωσιακό πράγμα η είδηση ότι βρεθήκανε ζωντανή στα ερείπια των κτηρίων στη Βενεζουέλα. Δυστυχώς όμως ο αριθμός των θυμάτων μεγαλώνει και μεγαλώνει τραγικά. Πολύ φοβάμαι ότι σύντομα η Βενεζουέλα θα ξεχαστεί σε αυτόν τον πολύ δύσκολο δρόμο που έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει. 60.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει στη χώρα, και καμιά 50.000 είναι ακόμα οι αγνοούμενοι. Το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι με αφορμή την ενημέρωση που είχα και εγώ από τους συναδέλφους εδώ της σύνταξης του ραδιοφώνου, ότι μία γυναίκα η οποία βρέθηκε ζωντανή στα χαλάσματα ήταν ελληνικής καταγωγής, παρακαλώ πάρα πολύ. Αν κατάλαβα καλά, και οι Έλληνες ομογενείς εκεί, αλλά και η πρεσβεία, δεν είχαν πληροφόρηση για το συγκεκριμένο άτομο ότι ήταν στους αγνοούμενους. Βέβαια, θα μου πεις, οι συνθήκες που επικρατούν εκεί δεν είναι και οι καλύτερες. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά το γεγονός ότι βρέθηκε, ξαναλέω, και η δικιά μας ελληνικής καταγωγής και η άλλη μάνα με τρία παιδιά που τα τάιζε με το γάλα της η μάνα. Πω, πω. Δεν ξέρω αν είδατε και εικόνες, παιδιά, είναι συγκλονιστικές. Συγκλονιστικές με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτό το οποίο μπορεί να δεις μέσα στα χαλάσματα και να βρεις ζωντανούς ανθρώπους. 11 μέρες, επαναλαμβάνω, μετά το σημείο. Για σκεφτείτε τώρα, 11 μέρες ακινητοποιημένος, στη χειρότερη περίπτωση, στην καλύτερη μπορεί να είσαι σε ένα χώρο που μπορείς να κινηθείς και να επιβιώνεις. Τι σοκ είναι αυτό για τον οργανισμό, τι σοκ είναι αυτό για την ίδια σου τη ζωή. Απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν, τι άλλα, τι άλλα. Έχουμε και μια δημοσκόπηση. Παιδιά, πριν πάω όχι, να πω για τη δημοσκόπηση, γιατί αυτή είναι εντυπωσιακή. Έβλεπα, θα μου πεις τώρα, η δημοσκόπηση μπορεί, ρε ψάλτη, να μην αντικατοπτρίζει ακόμα το χρόνο και το χώρο, τέλος πάντων, των πολιτικών κομμάτων, μιας και ακόμα το κλίμα δεν έχει δημιουργηθεί προεκλογικά. Είναι η δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Political. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, στα νούμερα της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι στο 0,5%, δηλαδή ουσιαστικά εξαϊλώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και πάει στο 0,7% στην αναγωγή. Η πρόθεση ψήφου είναι στο 0,5%, επαναλαμβάνω, και πάει στο 0,7%, δηλαδή κάτω από 1% στην αναγωγή. Αν μη τι άλλο, είναι συγκλονιστικό. Και άκουσα τον κύριο Πολάκη χθες που είπε ότι, για τον κύριο Φάμελο, ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ζητάει να φύγει ο πρόεδρος και λοιπά και να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Αν θέλει να πάει, ας πάει, λέει, και λοιπά. Και ο ίδιος για μια ακόμα φορά εξέφρασε την πρόθεση να κατέβει ως πρόεδρος του κόμματος, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά επιμένω και λέω, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ουσιαστικά εξάγνωση του κόμματος, τι νόημα έχει ο άλλος να καίγεται για αυτό το 0,5%? Δεν είναι εντυπωσιακό? Τώρα, κλείνοντας, τα πράγματα δεν πάνε καλά με τα χτυπήματα που είχαμε χθες το βράδυ, αλλά και την ανακοίνωση των Αμερικανών ουσιαστικά να μπλοκάρουν και πάλι τα Star FM.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Είναι εδώ δίπλα μου σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχη.gr.
5: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
6: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
5: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολόγο του Ταγί Περντογάν, δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Επανάστασης εντός και κοντά στα στενά δέχθηκαν επίσης χτυπήματα. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Επίσης, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν ζωντανά μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένα κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, είναι τα μέσα της εβδομάδας. Ξέρετε ότι σιγά σιγά μπαίνουμε αυτό που λέμε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού. Μια είδηση που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να την πούμε με αφορμή την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Περνάει στα ψηλά, αλλά δείχνει και τα προβλήματα που έχουν οι χώρες μέσα στη χώρα τους. Θα μου πεις τι ακριβώς εννοείς, Ψάλτη. Υπάρχει ένα θέμα, λέει, που έχει δημιουργηθεί στη Τσεχία. Η Τσεχία, ή μάλλον στη Τσεχία, φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός, ο νέος πρωθυπουργός, ο Ανδρέι Μπάμπης, έχει μια μεγάλη αντιπαράθεση, μια μεγάλη κόντρα με τον πρόεδρο της Τσεχίας, πρώην αξιωματικό ανώτατο, τον Πάβελ, Πέτρ Πάβελ. Λοιπόν, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η Τσεχία, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, εκπροσωπείται από δύο διαφορετικές αντιπροσωπείες. Η μία με τον πρωθυπουργό και η άλλη με τον πρόεδρο της χώρας. Η τσεχική κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει γιατί καταρχήν οι δύο αντιπροσωπείες ταξίδεψαν ξεχωριστά η μία με την άλλη. Όταν η διαφορά τους ήταν 20 λεπτά. Έφυγε το ένα αεροπλάνο 20 λεπτά νωρίτερα σε σχέση με το άλλο. Ο Πάβελ, ο πρωθυπουργός, συγγνώμη, ο πρόεδρος, μάλλον το πω διαφορετικά, ο πρωθυπουργός της χώρας πήγε στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας για να εμποδίσει την παρουσία του πρόεδρου στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οι τσεχικές πάντως αντιπροσωπείες παραδοσιακά περιλαμβάνουν και τους δύο, και τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο. Τον περασμένο μήνα λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας απαγόρευσε στον πρόεδρο να παραστεί στη σύνοδο κορυφής και αυτό οδήγησε, λέει, τον Πάβελ να πάει στο συνταγματικό δικαστήριο της Τσεχίας, όπου έβγαλε ανακοίνωση που του επιτρέπει να μετέχει και αυτός, να μετάσχει και αυτός στη σύνοδο κορυφής. Ο πρωθυπουργός, λέει, δήλωσε ότι θέλει χώρο για να διαπραγματευτεί για την υπόθεση των αμυντικών δαπανών, του κόστους, αυτό που ζητάει η Αμερική, το 3,5-3,5%, που εμείς λέμε ότι ήδη το έχουμε καλύψει με άλλες 3-4 χώρες. Να ξέρετε ότι χώρες που σαν την Ελλάδα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους είναι η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες. Για ευνόητους λόγους και οι 4 αυτές χώρες. Λόγω της σχεδόν επαφής τους με την Ρωσία. Έτσι. Λοιπόν, αλλά είναι εντυπωσιακό, δηλαδή, για σκεφτείτε το και αυτό. Τώρα βλέπω ένα μήνυμα από την Αυστραλία, από το φίλο μου τον Δημήτρη. Καλό βράδυ, Δημήτρη μου. Είσαστε το μέλλον μας. Έβλεπα σήμερα στον τύπο ότι παρά το γεγονός ότι η Αυστραλία ξεκίνησε το σύστημα του αυστηρού ελέγχου των ανηλίκων και τις σχέσεις τους με τα social media, που λέμε στα ελληνικά, τα κοινωνικά δίκτυα, φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορες τρύπες που επιτρέπουν στους ανήλικους να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι πιτσιρικάδες που μάθαν έτσι δεν μπορούν να ξεπεράσουν, ή μάλλον μπορούν να ξεπεράσουν, τα προβλήματα ή τις δικλίδες που βάζουν οι χώρες τους στην επαφή τους με τα κοινωνικά δίκτυα. Για να καταλάβετε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με το χρόνο που αφιερώνουν τα πιτσιρίκια και πόσο ενδεχομένως κακό τους κάνουν. Καλημέρα στο Χάρη, ένα από τα μηνύματά σας. Καταρχήν να πω καλημέρα, μισό λεπτό, στο τηλεφωνικό κέντρο έχετε αφήσει μηνύματα. Στη φίλη μου την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Ευγένιο στην Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα και τον Χαρόλαμπο στην Πάτρα. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή επικοινωνία. Λοιπόν, ο Χάρης λέει το εξής. Με αφορμή αυτά που έλεγα νωρίτερα για την Τουρκία, καταφέρνει, λέει, να ισορροπεί επειδή έχει χρόνο. Σχεδόν 25 χρόνια προλαβαίνει να αλλάζει πολιτικές και καταστάσεις. Και εδώ, λέει, αν με κόλπα όπως εκεί μείνει τόσο καιρό κάποιος στην εξουσία, θα το κάνει. Επίσης η Τουρκία πάει καλά, οι πολίτες τους, λέει, όχι τόσο. Ή το ένα ή το άλλο, λέει ο Χάρης.
Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Θα ρωτήσω τον ειδικό που θα έχουμε αργότερα για την Τουρκία πώς θα καταφέρνει και επιβιώνει στο ζήτημα αυτό. Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη, χάρη μου, όμως την ακούω. Την ακούω την άποψη αυτή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο, καλημέρα κύριε Κιμιονή. Το στρατηγικό λάθος του κ. Κιμιονή του Ερντογάν περί των S400 και τα F35 από το 18 είναι αντίστοιχο λέει της άστοχης προσωρινής εξόδου της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ την περίοδο 74-80. Γιατί άστοχη. Κύριε Κιμιονή, είσαστε πιο μικρός νομίζω από μένα. Θυμίζω το 1974 είχαμε το τεράστιο ζήτημα της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Ουσιαστικά δηλαδή είχαμε μια μάχη μεταξύ μελών της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Θα το μαζέψει λέει, αλλά με αντίστοιχο κόστος. Ο Ερντογάν είναι πόντιος μπα και Έλληνα στην καταγωγή. Ο προπάπος του λέει δηλώνεται ως αγωνιστής του Μουσταφά Κεμάλ. Έλληνας και ο Κεμάλ. Κύριε Κιμιονή, κάτσε καλά. Αλλά απλώς δήλωσε, λέει, αλλαξοπιστή σας για να πάρει λίγο τις περιουσίες. Γνωστά λέει όλα αυτά. Δεν ξέρω τι ισχύει και δεν ισχύει, κύριε Κιμιονή. Δεν είναι το θέμα μου αν είναι ή δεν είναι Έλληνας. Προφανώς είναι πολιτικός, κατά την ταπεινή μου άποψη, και αυτό τα κρίνει όλα. Πέφτουν και τα μηνύματα πρωί-πρωί. Λοιπόν. Ναι, ρε, Γιάννη, σε ξέχασα χθες. Με συγχωρείς, είχα δουλειά. Θα σε πάρω σήμερα, Γιάννη. Να μιλήσουμε, οκ. Okay. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει: έβγε στον Νετανιάχου. Δεν είναι οξύμορο οι σύμμαχοι να μιλάνε κουβέντα για τις απειλές εναντίον μας από την Τουρκία και να το θέτει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Βασίλη, να σου πω κάτι. Και επίσης, το λέω για μία ακόμα φορά, επειδή στη διπλωματία ή μάλλον στα πολιτικά δεν υπάρχουν ούτε μόνιμοι φίλοι ή ούτε μόνιμοι εχθροί. Είναι αναλόγως τα συμφέροντα που υπάρχουν και τα παραδείγματα του παρελθόντος στις σχέσεις μεταξύ των χωρών είναι πάρα πολλά, που μια περίοδο ήταν αντιμαχόμενες πλευρές, δύο χώρες, και στην πορεία αλλάξαν τα πράγματα και γίνανε αυτοκόλλητοι. Προφανώς ο κύριος Νετανιάχου λέει πράγματα τώρα που συμφέρουν, που εκφράζουν αυτά που λέει και η Ελλάδα και για τα ζητήματα της συμπεριφοράς της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, για το τι έχει κάνει και τι δεν ξέρουμε τι έχει κάνει στο Ιράκ που είναι και μέσα, και στη Συρία που είναι και μέσα, που είπε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι ο ίδιος μαζί με τον Ερντογάν αποφάσισαν να επιλέξουν το συγκεκριμένο ηγέτη της Συρίας, που έχει κάνει και αρκετά πράγματα από τη στιγμή που ανέλαβε, άσχετα τι λέει μπροστά έξω, ας πούμε και με χριστιανικούς πληθυσμούς στη Συρία, και για τη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Κύπρο και για τις απειλές της Τουρκίας στο Αιγαίο, και τα δικά της και μερδικά της όσον αφορά τον διεθνή νόμο που ισχύει για τις θάλασσες, ότι τη συμφέρει στο, πώς τον είναι, στο βόρειο κομμάτι της χώρας, στη Μαύρη Θάλασσα, ό,τι τη συμφέρει στο Αιγαίο, κατά το δοκούν η Τουρκία πάει. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Ανδρέα. Λίγο λέει πριν τη ειδήσει των 6, άκουσα τον Δημήτρη, λέει, και πραγματικά με κάνατε και γέλασα. Λέει, κάποιον γράψανε, λέει, γιατί είχε στον ουρανό του, λέει, αυτοκίνητο. Έχει ξύλα, λέει, πάνω στο αυτοκίνητό του. Από τις 5 ώρα το πρωί είμαι στους δρόμους, λέει. Βλέπω αυτοκίνητο. Αυτοκίνητα, λέει, Ρωμά σε άθλια κατάσταση. Πολλές φορές, λέει, χωρίς φώτα, χωρίς καθρέφτες, χωρίς ενδεχομένως πινακίδες, με κάτι τεράστιες χάρες, λέει, που προεξέχουν δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητο με απίστευτα πράγματα επάνω, αλλά δεν έχω δει ποτέ να τους σταματάνε. Στον Κυφισό, κάθε μέρα που πηγαίνω προς Πειραιά εκείνη την ώρα, ενώ το όριο είναι 80, προσπερνάνε φορτηγά ακόμη κυλοφορία και πούλμαν με πάνω από 90 χιλιόμετρα την ώρα. Αριστερή η λωρίδα, λέει, στου Ρέντι, γεμάτα, λέει, πατίνια, χωρίς φώτα ανάποδα στους δρόμους. Μην κοροϊδευόμαστε, λέει ο Ανδρέας. Και για το ένα και για το άλλο έχω άποψη, γιατί τα βλέπω και εγώ, αγαπητέ Ανδρέα. Την ώρα που περπατάω και εγώ, φεύγω από το σπίτι 4 παρά, βλέπω πράγματα και θάματα, δεν το κουβεντιάζω. Το πιο εντυπωσιακό τώρα με τα πατίνια, επειδή λέμε και τα πατίνια, να το πω και αυτό για να πάμε μετά σε διαφημίσεις, κύριε Νότη μας, είναι ότι προχθές είδα έναν τυπάκο, αγόρι πρέπει να ήταν λογικά, ξέρω εγώ, είδα και ένα κότσο στα μαλλιά, αλλά δεν, εντάξει. Λοιπόν, ο οποίος δεν ήταν μόνο ότι ήταν πάνω στο πατίνι και πήγαινε σφαίρα, ευτυχώς, με το ρεύμα κανονικά, όχι ανάποδο, αλλά έχει και κάτι τεράστια ακουστικά, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτός άκουγε πίσω του. Καθρέφτες δεν έχει.
ακουστικά εκεί στα αυτιά, άρα θα ακούγει μουσική λογικά. Και πήγαινε σφαίρα. Πηγαίνω προς Πειραιά εκείνη την ώρα, ενώ το όριο είναι 80, προσπερνάνε φορτηγά ακόμη και λεωφορεία και πούλμαν με πάνω από 90 χιλιόμετρα την ώρα. Αριστερή η λωρίδα, λέει, στου Ρέντι, γεμάτα, λέει, πατίνια, χωρίς φώτα ανάποδα στους δρόμους. Μην κοροϊδευόμαστε, λέει ο Ανδρέας. Και για το ένα και για το άλλο έχω άποψη, γιατί τα βλέπω κι εγώ, αγαπητέ Ανδρέα. Την ώρα που περπατώ κι εγώ, φεύγω από το σπίτι 4 παρά, βλέπω πράγματα και θάματα, δεν το κουβεντιάζω. Το πιο εντυπωσιακό τώρα με τα πατίνια, επειδή λέμε και τα πατίνια, να το πω και αυτό για να πάμε μετά σε διαφημίσεις, κύριε Νότι μας, είναι ότι προχθές είδα έναν τυπάκο, αγόρι πρέπει να ήταν λογικά, ξέρω εγώ, είδα και ένα κότσο στα μαλλιά, αλλά δεν, εντάξει. Λοιπόν, ο οποίος δεν ήταν μόνο ότι ήταν πάνω στο πατίνι και πήγαινε σφαίρα, ευτυχώς, με το ρεύμα κανονικά, όχι ανάποδο, αλλά έχει και κάτι τεράστια ακουστικά, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτός άκουγε πίσω του. Καθρέφτες δεν έχει. Ακουστικά έχει στα αυτιά, άρα θα ακούγει μουσική λογική.

0: Λοιπόν, ο οποίος δεν ήταν μόνο ότι ήταν πάνω στο πατίνι και πήγαινε σφαίρα, ευτυχώς, με το ρεύμα κανονικά, όχι ανάποδο, αλλά έχει και κάτι τεράστια ακουστικά, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτός άκουγε πίσω του. Καθρέφτες δεν έχει. Ακουστικά έχει στα αυτιά, άρα θα ακούγει μουσική λογικά. Και πήγαινε σφαίρα. Εν τω μεταξύ, μόλις φτάναμε στα φανάρια, έκοβε λίγο. Τώρα πει δεν έχει κίνηση τέτοια ώρα. Πήγαινε δεξιά, δεξιά, δεξιά, περνούσε και στο φανάρι. Μια χαρά. Χρυσάνθη μου, το έβαλα το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Ωραίο ερώτημα. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου Γιάννη. Κατεβαίνω Αθήνα κάθε μέρα φορτηγό, λέει, και κάνουμε παρέα. Αγόριανη, έλα ρε Γιάννη. Καλημέρα, καλό δρόμο να έχεις. Χαίρομαι που κάνουμε παρέα, να ξέρεις. Πού και πού, στέλνε και καμιά καλημέρα. Κακό. Καλημέρα λοιπόν και στον Δημήτρη που μου λέει για το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, αναρωτιέσαι, αν δεν διαλυθεί, λέει, και κατέβει σε εκλογές, η κρατική επιδότηση θα είναι κάτι παραπάνω από 800 χιλιάρικα. Καθόλου αμεληταίο ποσό για αυτούς που θα έχουν το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους. Λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, καταλαβαίνω τώρα. Αν, καταρχήν, αν πιάσει το ποσοστό, γιατί άμα δεν πιάσει ένα ποσοστό, νομίζω δεν παίρνει τίποτα. Ένα. Δεύτερον, στον κύριο Κασελάκη έφυγε και η πρώην δήμαρχος Θήβας ή Λιβαδιάς, που ήταν μαζί του, αποχώρησε και αυτή από τους Δημοκράτες. Εν τω μεταξύ, διαβάζω κάτι δηλώσεις που κάνει ο κύριος Κασελάκης. Η νύχτα με τη μέρα σε σχέση με αυτά που έλεγε όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ επικεφαλής. Τι γίνεται, παιδιά? Τι γίνεται, παιδιά? Δεν μιλάω ούτε για τα τένις, ούτε για τα μένις. Αυτά είναι δικά τους, ας κάνει ό,τι θέλει, τέλος πάντων. Αλλά πώς γίνεται ένα πρόσωπο το οποίο παρέλαβε όπως παρέλαβε, με εντυπωσιακό τρόπο η αλήθεια είναι, και με την ψήφο των ΣΥΡΙΖΕΟΝ το κόμμα, και τώρα να είναι σε μια άλλη τελείως διαφορετική θέση και επιτίθεται συνέχεια στον Τσίπρα. Καταπληκτικό. Δεν είναι καταπληκτικό, ή εμένα μου φαίνεται? Εν τω μεταξύ, αν καταλαβαίνω καλά, στη Βουλή πλέον ένας βουλευτής, μία βουλευτής έχει μείνει, η οποία βρίσκεται, τουλάχιστον προς το παρόν από ό,τι ξέρω, κοντά στο Κασελάκη. Πρώτα είχε ή πέντε ή τέσσερις ή πέντε. Τώρα έχει έναν. Μία. Λοιπόν, διαφημίσεις κύριε Νότη μας, και αμέσως μετά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Κεραμιτζόγλου. Πάμε.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέγιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξίδι.

0: Ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Για πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καταρχήν να πω το εξής, μισό λεπτό κύριε Κεραμιτζόγλου. Ο φίλος μου ο Σπύρος στέλνει ένα μήνυμα και λέει από το δαχτυλίδι, από το Μαρούσι δηλαδή μέχρι το Ιασό, δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ενώ πέρα σε εγώ λειτουργούσαν βέβαια. Καλημέρα Σπύρο, καλό δρόμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα μου από τη Μαγνησία, καλημέρα. Το βλέπω το ερώτημα που έβαλες, μου το στέλνει το τηλεφωνικό κέντρο. Ωραία, για τον κύριο Ρίζο. Εκτάκτο σήμερα στις 8 παρατέταρτο στην παρέα μας ο Διονύσης Ρίζος. Να μιλήσουμε λίγο για τη συντάξη χειρίας. Επίσης υπάρχει άλλη μια είδηση που λέει ότι υπάρχουν δεκάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης φέτος. Πολύ περισσότερες σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Να το κουβεντιάσουμε και αυτό και θα απαντήσει και στα ερωτήματά σας. Κύριος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Έλα Γιώργο. Καλημέρα Γεώργιε.
2: Λοιπόν, σήμερα κάνουμε άλλη μια διαδικασία και άλλη μια πρωτοβουλία ότι όλοι μαζί μπορούμε για να ποτίσουμε τα δέντρα τα οποία έχουμε φυτέψει τον περασμένο χειμώνα.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ και περίπου 1,5 μήνα, δηλαδή από τα τέλη Μαΐου, και έχουμε πάει σε πάρα πολλές περιοχές να συντηρήσουμε και να φροντίσουμε τα δέντρα. Δηλαδή έχουμε πάει για παράδειγμα και στην δεντροφύτη που κάναμε στην περιοχή του Παπάγου, στο νοσοκομείο Πέδων, έχουμε πάει στον Κοκκιναρά, στη Θεσσαλονίκη, εκεί ο τοπικός δήμος με υδροφόρες ποτίζει τα διαδράκια τα οποία έχουμε φυτέψει, στην Αλεξανδρούπολη επίσης. Έχουμε πάει αρκετές φορές και στην Αργυρούπολη και έχουμε ποτίσει τα μικρά δέντρα. Σε όλες τις περιοχές που πήγαμε πραγματικά κάνουμε μια προσπάθεια. Στις περισσότερες περιοχές, ειδικά στην επαρχία, οι δήμοι αναλαμβάνουν το πότισμα αυτών των δέντρων. Δηλαδή, για παράδειγμα, όπως και στη Σπάρτη, οι υδροφόρες του Δήμου Σπάρτης πηγαίνουν και με τη βοήθεια και εθελοντών αλλά και εργαζομένων του Δήμου ποτίζουν τα δέντρα τα οποία φυτέψαμε. Το ίδιο έγινε και στα Χανιά πριν από λίγες μέρες. Το ίδιο κάναμε και στην Ζάκυνθο που πήγαμε για την δεντροφύτευση που πραγματοποιήσαμε στα τέλη του περασμένου Φλεβάρι. Και έτσι λοιπόν σήμερα θα πάμε και στον Κοκκιναρά με τη βοήθεια και του Συνδέσμου Προστασίας του Πεντηλικού για να μπορέσουμε να ποτίσουμε, να συντηρήσουμε, να φροντίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτά τα μικρά δεντράκια, γιατί κατά τα ψέματα και η ανομπρία και η ξηρασία τα επηρεάζει. Δεν είναι εύκολη αυτή η προσπάθεια, ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες, και χρειάζεται λοιπόν τώρα νωρίς το πρωί, πριν ακόμα δηλαδή μπουν οι ζεστές ώρες της ημέρας, να συντηρήσουμε και να ποτίσουμε αυτά τα δεντράκια με τη βοήθεια θελοντών και συνδέσμων.
1: Μπράβο.
2: Για να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, δηλαδή να δημιουργηθούν σιγά σιγά οι δασικές εκτάσεις.
1: Ευχαριστούμε σωστά είναι αυτό, έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι η λογική, ότι δεν είναι μόνο ότι φυτεύουμε, πρέπει και μεταξύ μας τώρα να την πω εγώ την κακία, που και που αυτά τα οι συμμετέχοντες στις δεντροφυτεύσεις δεν είναι κακό, θα μου πεις ρε παιδί μου είναι εύκολο, δεν είναι κακό να κάνεις και μια βόλτα να δεις το δεντράκι που έβαλες είναι εντάξει ρε παιδί μου και να φέρεις και θα μου πεις εντάξει πρέπει να το κάνει το σύστημα πιο οργανωμένο, αλλά δεν είναι κακό να έχεις μια προσωπική σχέση που λέει ο λόγος.
2: Φυσικά,
1: δηλαδή, προσπάθεια που κάνεις.
2: Και ειδικά στις περιοχές όπου είναι αστική ζώνη, δηλαδή είναι τα σπίτια πάρα πολύ κοντά με την περιοχή της δεντροφύτευσης, θα μπορούν και οι κάτοικοι, αν θέλουν και με ένα κουβαδάκι με το παιδί τους, να ρίξουν λίγο νερό στα δέντρακια.
1: Πέρα
2: την προσπάθεια που κάνουμε και εμείς. Αυτό εννοώ.
1: Μπράβο Γιώργη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα, να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνει την ευκαιρία λοιπόν να πω, με αφορμή αυτό που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε που μόλις ακούσατε τώρα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ότι τη δύναμη, οικονομική δύναμη που πρέπει να πληρωθούν πράγματα όπως το πότισμα στις περιπτώσεις που αναλαμβάνεται Όλοι Μαζί Μπορούμε, προκύπτει από τη μεγάλη συναυλία που και φέτος είναι προγραμματισμένη να γίνει στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου είναι το ραντεβού μας, Δευτέρα, και τη φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στον μεγάλο Μάνο Λοΐζο με τον τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Στην μεγάλη αυτή συναυλία που προετοιμάζεται ήδη να καταλάβετε, γιατί θέλει αρκετή δουλειά όλη αυτή η υπόθεση. Συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια για την συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ticketmaster.gr. Εκεί πρέπει να πάτε για να κάνετε τα δέοντα, για να είσαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, που λέω, γιατί θα είναι ένα μεγάλο ραντεβού και θα περάσουμε υπέροχα εκείνο το βράδυ της Δευτέρας, της 14ης μέρας του Σεπτέμβρη, στο Καλλιμάρμαρο. Για περισσότερες πληροφορίες για τη συναυλία, στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Και όπως είπα και στην αρχή, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, αλλά και για ενέργειες, όπως το πότισμα, ας πούμε, που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επαναλαμβάνω, με βάση και τα στοιχεία που λέγαμε χθες και προχθές, το 38%, 28% συγγνώμη, των χώρων πρασίνου, των δασών της Αττικής, έχουν καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η πληγή και τι δουλειά πρέπει να γίνει, ούτως ώστε. Θα μου πεις, είναι εύκολο ψάλτη? Εύκολο δεν είναι, αλλά από το να το κουβεντιάζουμε μεταξύ μας και να τα λέμε στο καναπέ, από το να πραγματώνουμε αναδασώσεις, είναι μια απόσταση. Καλό είναι να το καταλάβουμε όλοι για το μέλλον, όχι τίποτα άλλο, για τα παιδιά μας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλώς τον, καλώς ήρθες, είσαι εδώ στα Σεπόλια, ε. Λοιπόν, Ηλία μου, δεν έχω θαυμασμό για τον Ταγίπ. Διαπιστώσεις κάνω. Το μοναδικό κομμάτι στο οποίο θα έλεγε κανείς ότι αιμονικά επιμένει είναι στα στρατιωτικά ο Ταγίπ. Και του βγήκε η ιστορία αυτή. Για μένα είναι καταλυτικό το γεγονός. Θα μου πεις, έχει και αυτός τις σκοτεινές σελίδες στη ζωή του. Προφανώς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι η Τουρκία τώρα έχει το πάνω χέρι. Όλοι την εκθιάζουν, γνωρίζοντας του τι κάνει και του πώς συμπεριφέρεται. Αλλά στη διπλωματία τα έχουμε πει αυτά, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και να πω καλημέρα και στον Πάνο, το φίλο μου, στη ματρίδα μου, στη Ραφίνα. Έμαθες, μου λέει, αν ο Τραμπ θα ασχοληθεί, λέει, και με την επέκταση για το λιμάνι της Ραφίνας. Εδώ άκουσα διαφήμιση πριν από λίγο που λέει ότι κι άλλο καράβι έρχεται στη Ραφίνα. Εδώ διαμαρτυρήθηκαν την περασμένη Παρασκευή για τα ήδη υπάρχοντα και προσθέθηκε και άλλο πλοίο να εκτελέσει δρομολόγιο από το λιμάνι της Ραφίνας. Στο τέλος, παιδιά, θα τα παρκάρουν στα σπίτια μέσα. Μπομπ, θα μπαίνει το καράβι, θα βγαίνει στεριά, θα παρκάρει, πώς το λένε, Εθνάρχου Μακαρίου Κεφαλιρέο στη Ραφίνα και θα περιμένει την άλλη μέρα το πρωί να ξανακατέβει. Έτσι πάει το σύστημα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μεράνια Πασχαλίδη σήμερα και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα. Έχουμε να κουβεντιάσουμε ενδιαφέροντα πράγματα και τις εξελίξεις στο ΝΑΤΟ. Καλημέρα σας.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
15: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
14: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατά.
17: Star FM 93.
18: Σύγχρονη δόμηση.
19: Πλήρης ανακαίνιση.
18: Άψογα υλικά.
19: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
18: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
19: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
18: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
19: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
20: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
19: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
18: Τηλέφωνο και φαξ 24-620-22-539. Στο Καμαρία.
19: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχε χθες με τον τουρκομολογό του Ταγί Περντογάν δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο νησί Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Νωρίτερα η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Χεράνη. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας θα τεθούν επιτάπητο στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ξεχωριστή σημασία αποκτά η συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, στόχος της Ουκρανικής αποστολής είναι η περαιτέρω ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας. Το επίσημο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αρχίζει στις 10:45 το πρωί, όπου ο Πρόεδρος της Τουρκίας και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα υποδεχθούν επισήμως τους 32 ηγέτες των συμμαχικών χωρών στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας. Η σύνοδος θα ολοκληρωθεί στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Μαρκ Ρούτε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολογό του, δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά καν.
1: Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων που βρίσκονται με την αίθουσα, θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες που πιστεύουμε ότι ήταν πιο πιστές σε εμάς. Άρα είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Είναι ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο. Και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε.
0: Εντόνες είναι οι αντιδράσεις από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο νησί Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, πως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις ΗΠΑ. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Την ίδια ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη στον F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Στο πρόγραμμα των F-35 για την Ελλάδα αναφέρθηκε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης, αυτά να γίνουν 40, ανέφερε στον Sky ο κ. Μαρινάκης. Ως προς τα F-16, τόνισε ότι έχει ήδη γίνει αναβάθμιση 56 και το σύνολο θα είναι 83 σαν νέα τεχνολογία Viper.
2: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης με τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
0: Πέντε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους και η χώρα μας, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες μέλη αναμένεται ότι θα επενδύσουν μόνο περίπου 2%. Τα μέλη της Συμμαχίας δέχονται πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ να δείξουν ότι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους. Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν σήμερα συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Middle East Eye. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν τη νύχτα ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτηση εγκαταστάσεις ραντάρ καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των βουρών της Επανάστασης εντός και κοντά στα στενά δέχθηκαν χτυπήματα. Για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. «Η εποχή του εκφοβισμού και των εκβιασμών έχει τελειώσει, δεν υποχωρούμε», έγραψε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του. Νωρίτερα η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοντζταμπά Χαμενεΐ, σε συνέντευξή του στην Ιρανική τηλεόραση, δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Σιρήνες συνεγερμού ήχησαν στον Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον δεκάδων στόχων στην Τεχεράνη. Το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο Ιρανικών πληγωμάτων, με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Και στο Κουβέιτ, που είναι εγκατεστημένη αμερικανική αεροπορική βάση, οι ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως η αντιεροπορική άμυνα της χώρας αποθεί εχθρικές επιθέσεις που διεξάγονται με πυράβλους και ντρόουνς. Σημαντική άνοδο περίπου 5% σημείωσαν χθες οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επαναφέρει τις κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Άνοδο κοντά στο 2% σημειώνουν και σήμερα οι τιμές, με το αργό να βρίσκεται περίπου στα $72 το βαρέλι και το Brent να κινείται περίπου στα $76. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε το βράδυ της Δευτέρας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, διατυπώνοντας βαρύτατες καταγγελίες σχετικά με την ψήφιση των ποινικών κωδίκων το 2019. Μιλώντας στο Άξιον 24, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι καταγγέλει δημόσια τον Άλεξη Τσίπρα πως πήρε χρήματα για να ψήφισε τους ποινικούς κώδικες, επικαλούμενος παλαιότερες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή.
3: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
0: Βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνωνε ο πανικός του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είχε πει ο κύριος Κοντονής αυτεπάγγελτα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Τον ακουνούν το δάχτυλο για ετοιμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο, σχολίασε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης. Σε συνέντευξή του δήλωσε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι υποψήφιος, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος, κάνοντας λόγο για προσωπική ανεπάρκεια και κομματική υποτέλεια.
4: Σε ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρός του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετήσου, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
0: Στις υπόλοιπες εσωτερικές ειδήσεις, συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου, Σφακίων, για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλία. Ο 65χρονος ψαράς είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αργές αργά το βράδυ. Δύο σκάφη του λιμενικού ενέριο μέσω της Frontex, ένα αλλιευτικό και δύο οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν τον ψαρά. Σε εξέλιξη είναι ενόρκη διοικητική εξέταση για περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων σε επαγγελματικό λύκειο. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό που αφορά δύο μαθητές με τη δέουσα σοβαρότητα και με απόλυτο σεβασμό στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών μαθητές έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Παράλληλα, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης της Βενεζουέλα, σε 3.685 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στη χώρα, ενώ 16.749 είναι οι τραυματίες. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα κατέργανσης της κάναβης στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικού δέματος, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν καθώς μετέβησαν με αυτοκίνητο στην εταιρεία ταχυμεταφορών, προκειμένου να λάβουν τον λόγο δέμα. Μετά την παραλαβή του δέματος, συνελήφθησαν ενώ κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα καθώς και γιόταχη αυτοκίνητος ως μέσο διευκόλυνσης της εγκληματικής τους δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Αύριο ξεκινούν οι προημιτελικοί αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11. Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του Τριφυλλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, λαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους πράσινους.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ,
7: θα έρθει από μένα.
8: Αμέ,
7: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, μεγάλα κυρίες και κύριοι. Δεν τη χαρακτηρίζα και άσχημη κυκλοφοριακά τη σημερινή ημέρα, το σημερινό πρωινό για να είμαι ακριβής, δεδομένου του ότι κίνηση επί της ουσίας υπάρχει μόνο στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισού και όχι μεγάλη κίνηση, και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τους Καραμαγκά, όπως κάθε πρωί. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση σήμερα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν παντού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
11: Sky 100,3.

0: ζηλεύουνε.
1: Έρωτες και αγάπες και ζήλιες και λοιπά, τα καλύτερα να ξέρετε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 για να κάνουμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 8, αυτό που κάνουμε καθημερινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα μηνύματα. Θυμίζω 8 παρατέταρτο τον κύριο Ρίζο εκτάκτος σήμερα στην παρέα μας. Άρα, ξαναλέω για εσάς που μπήκατε τώρα στην συχνότητα, ό,τι ερώτημα θέλετε να υποβάλλετε στον κύριο Ρίζο, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε σήμερα εκτάκτος. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Λάζαρο Καλαούλη. Ο κύριος Καλαούλης είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας μηχανογράφησης και επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου της Αθήνας, διότι ήρθε ένα νέο σύστημα στάθμευσης, όχι ακριβώς με την έννοια που το ξέρουμε, γιατί θα μας το εξηγήσει ο καλεσμένος μας, για ένα θέμα γενικότερα της στάθμευσης, το οποίο καίει έτσι κι αλλιώς όλο το κομμάτι του λεκανοπεδίου, στο μεγαλύτερο τμήμα του, για να είμαστε σωστότεροι, γιατί υπάρχουν και κάποιες περιοχές που ακόμα αντέχουν. Καλημέρα κύριε Καλαούλη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να σημειώσω πριν πάμε να μιλήσουμε λίγο για το σύστημα αυτό της στάθμευσης, που δεν εφαρμόζεται σε όλη την έκταση, αλλά σε συγκεκριμένα μέρη, ότι η αλήθεια είναι ότι κάνετε πάρα πολύ δουλειά, βγάζετε πάρα πολλά application που λέμε στα ελληνικά για μια σειρά πράγματα. Δηλαδή προχθές ήθελα να το πω, αλλά τώρα δεν είναι ευκαιρία να το πούμε, ότι αν καταλαβαίνω καλά, στο στόλο των οχημάτων της καθαριότητας υπάρχουν πομποί που ξέρετε ανά πάσα στιγμή που είναι τα οχήματα. Επίσης στους κάδους, αν γεμίσουν οι κάδοι, στέλνουν ένα σήμα ότι κοίταξε είναι γεμάτοι οι κάδοι κλπ. Μπαίνει σε, θα έλεγε κανείς, πώς να το πω ρε παιδί μου, σε νέα εποχή και ο Δήμος της Αθήνας έχει ένα ενδιαφέρον. Παρά την πολιτική μουρμούρα γενικά, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, δεν πειράζει. Αλλά έχει ενδιαφέρον κάποια πράγματα τα οποία γίνονται.
2: Κοιτάξτε, ναι, κάνουμε μια προσπάθεια από την πρώτη στιγμή της νέας δημοτικής αρχής του Χαριδούκα να βελτιώσουμε την κατάσταση που παραλάβαμε. Δηλαδή, ειδικά στην καθαριότητα, έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα, διότι τα αιτήματα που είχαμε από τους πολίτες, για παράδειγμα, το 2023, ήταν περίπου 140.000
1: για καθαριότητα. Ήτανε,
2: για καθαριότητα, και ήταν το πρώτο αίτημα των πολιτών, ότι δηλαδή το πρώτο αίτημα που ερχόντουσαν και μας λέγανε ότι φτιάξτε την καθαριότητα.
1: Μάλιστα. Τώρα δεν είναι πρώτο θέμα η καθαριότητα, από ό,τι καταλαβαίνω σε μια ανάρτηση που κάνατε. Έχει περάσει σε πιο χαμηλό επίπεδο.
2: Στο τέλος του 2025, και αφού μετρήσαμε τα δεδομένα, τα αιτήματα των πολιτών είχαν μειωθεί κατά 30% το 2025, ναι. Είχαν πέσει στην ουσία κάτω από 40.000, και το αίτημα από πρώτο, που ήταν των πολιτών για καθαριότητα, ήρθε δεύτερο.
1: Και τι είναι πρώτο, ποιο είναι το πρώτο θέμα?
2: Είναι η παράτυπη, η παράνομη στάθμευση.
1: Καλά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη στάθμευση. Μια χαρά μας κολλάει. Λοιπόν, φέρατε ένα σύστημα τώρα, επειδή μπήκα λοιπόν και το... και εγώ για να το κατεβάσω στο κινητό μου κλπ. Παρόλο που εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, το οποίο όμως έχει ένα μυστικό σε σχέση με την λογική ότι βρίσκω χώρο στάθμευσης. Ποιο είναι το μυστικό? Ότι ο πολίτης αναλαμβάνει, αφού μπει στο σύστημα και ενεργοποιηθεί και δώσει τα στοιχεία του, όχι όλα, γιατί υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να ενημερώνει όταν φεύγει από μία, από μια θέση στάθμευσης, για να πάει κάποιος άλλος να πάρει τη θέση του. Καλά το κατάλαβα?
2: Σωστά. Όλη η φιλοσοφία της εφαρμογής είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα σαν οδηγοί, και σε μια γειτονιά που βρισκόμαστε, ας πούμε, στην Κυψέλη, στους Αμπελόκηπους, στα Σεπόλια, που είναι πολύ δύσκολες γειτονιές, και
1: να βρουν να παρκάρουν, ναι, ναι.
2: Για να βρεις να παρκάρεις. Εγώ, ας πούμε, που έχω μια θέση στάθμευσης και την αφήνω αυτή τη στιγμή, πρέπει να τη διαθέσω στο σύστημα, στην εφαρμογή, και να πω, παιδιά, εγώ αυτή τη στιγμή θα φύγω.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει κάποιος άλλος κοντά που ενδιαφέρεται για αυτή τη θέση, για να μην ψάχνει μία ώρα?
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η φιλοσοφία που παίρνουμε.
1: Άρα και... ξαναλέω, λέει ο πολίτης ότι εγώ φεύγω από τη θέση μου, αν θέλει κάποιος είναι ελεύθερη. Σας ρώταγα και χθες, αν στο μεσοδιάστημα, πέστε ότι είμαστε εμείς οι δύο, εσείς έχετε τη θέση και φεύγετε και ενημερώνετε το σύστημα. Εγώ εκείνη τη στιγμή ψάχνω, δεν είμαι όμως δίπλα, είμαι, ξέρω εγώ, ένα χιλιόμετρο μακριά. Άρα θέλω τρία λεπτά να πάω εκεί. Και δηλώνω την πρόθεσή μου ότι πάω. Αν ενδιάμεσα εμφανιστεί ένας τρίτος και παρκάρει στη θέση, τι γίνεται?
2: Μόλις δηλώσω εγώ ότι η θέση μου είναι αυτή,
1: ναι,
2: και έχεις θεσείς ο κ. Ψάλτης,
1: ναι,
2: με, με την πινακίδα που τελειώνει σε 13, ας πούμε,
1: ναι,
2: βλέπω ότι έρχεστε εσείς ο κ. Ψάλτης και αποδέχομαι εγώ ότι περιμένω εσάς.
1: Α, άρα
2: οπότε
1: λοιπόν,
2: μόλις έρχεστε,
1: ναι,
2: και πλησιάζετε, Περιμένω τον αριθμό 13.
1: Κατάλαβα. Άρα λέτε εσείς ότι με βλέπετε λοιπόν εμένα με το νούμερό μου το οποίο έχω δηλωμένο. Βλέπετε και τότε φεύγετε εσείς από τη θέση.
2: Για και να τότε φεύγω. Και έτσι γίνεται και το ματ που λέμε.
1: Ναι.
2: Έτσι ώστε να κλειδώσει η θέση και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, παίρνει ας πούμε ο οδηγός και ένα φιλαράκι. Δύο φιλαράκια για αυτόν που αφήνει τη θέση.
1: Τι είναι αυτό, αυτό τι είναι, είναι bonus αυτό, τι είναι αυτό. Δηλαδή στα 10 φιλαράκια τι κάνει, ας πούμε.
2: Πλάκα κάνω, δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα σύστημα τώρα που έχουμε βάλει σαν loyalty.
1: Ναι.
2: Όπου στην πορεία αυτό θα ανταμείβεται και με πραγματικά δώρα και.
1: Α, έχει επιβράβευση.
2: Και...
1: Έχει επιβράβευση λοιπόν. Για να τσιμπήσει το σύστημα εντός εισαγωγικών δηλαδή.
2: Θα έχουμε συστήματα επιβράβευση και θα συνδέεται με πόντους. Όπου θα ανταμείβεται στο μέλλον.
1: Ωραία. Για δώσε μου μια πρώτη εικόνα, γιατί νομίζω ότι ήδη κόσμος κατέβασε το application που λέμε, την εφαρμογή, και ήδη ξεκίνησε. Καταρχήν, σε ποιες περιοχές λειτουργεί αυτό το σύστημα, κύριε Καραούλη?
2: Να πούμε ότι δεν λειτουργεί στις περιοχές που εφαρμόζεται η λεγόμενη στάθμευση, όπου είναι ουσιαστικά όλο το κέντρο, το εμπορικό τρίγωνο.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε σε αυτές
1: τις περιοχές. Σε ποιες περιοχές εφαρμόζεται?
2: Δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε στις περιοχές κατοίκων και στην ερχόμενη στάθμευση. Στις υπόλοιπες περιοχές όπως Κυψέλη, Στεπόλια, Μπελόκηπους, όλες οι υπόλοιπες περιοχές δηλαδή εκτός της ερχόμενης στάθμευσης είναι οι περιοχές που μπορεί να λειτουργήσει το park-out.
1: Ωραία, ερώτημα. Μιλάμε για πόσες θέσεις στάθμευσης περίπου τις έχετε υπολογίσει?
2: Είναι... Νομίζω ότι είναι χιλιάδες, δηλαδή.
1: Ναι, δεν έχετε ακριβό αριθμό, δεν έχετε υπολογισμό. Όχι, okay. Πόσοι κατεβάσανε την εφαρμογή?
2: Κοιτάξτε, χθες το βράδυ ήταν 4.900 οι active users, δηλαδή αυτοί που ήταν ενεργοί αυτή τη στιγμή. Και
1: ναι, σχεδόν 5.000, ικανοποιητικός αριθμός, δεν είναι μικρός.
2: Είναι πολύ δυνατός αριθμός, είχε μεγάλη έκταση. Προηγούμενες μέρες, δηλαδή από την Δευτέρα που τη βγάλαμε την εφαρμογή,
1: ναι,
2: έχει πάρει μεγάλη έκταση.
1: Έχει ξεκινήσει η χρήση αυτή, δηλαδή το να βρίσκουν και θέσεις στάθμευσης?
2: Ναι, είχαμε γύρω στα 400 πρώτα παρκαρίσματα, δηλαδή διατέθηκαν 400 θέσεις. Οπότε θεωρούμε ότι έχει ξεκινήσει και το αγκαλιάζουν οι πολίτες.
1: Μακάρι.
2: Και χρειάζεται απλά συνεχή δραστηριότητα.
1: Ναι, και συνεχή διαφήμιση, γιατί ξαναλέω, το κομβικό σημείο είναι η πρόθεση συνεργασίας. Δεν είναι απλώς ότι κατεβάζεις το application και βρίσκεις θέσεις για να παρκάρεις. Πρέπει
2: η σημασία έχει
1: η ενεργή συμμετοχή.
2: Να αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας, να πούμε ότι κάθε μέρα θα πρέπει για να διαθέσουμε τη θέση μας να κατεβαίνουμε, και έχεις και τη δυνατότητα να πεις ότι θα φύγω στις 8 και 4.
1: Να το προγραμματίσεις δηλαδή.
2: Να το προγραμματίσεις και θα φύγεις. Και βέβαια αυτή ήταν η πρώτη έκδοση, ετοιμάζουμε, βλέπουμε τις ανάγκες των πολιτών, παίρνουμε το feedback και στην πορεία θα βελτιώσουμε και άλλο την εφαρμογή, γιατί θα γίνει πραγματικά ένα εργαλείο.
1: Μακάρι.
2: Γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι, επειδή ως Δήμος σχεδιάσαμε ένα εργαλείο το οποίο δείχνει να το αγκαλιάζουν οι πολιτές.
1: Μακάρι. Να σας πω για να κλείσουμε, πώς πάει το πάρκινγκ που ήταν κλειστό για αρκετό χρόνο και είχατε αναλάβει να το ενεργοποιήσετε και ξεκίνησε και δουλεύει?
2: Πάει πολύ καλά.
1: Ναι.
2: Κάναμε και μια έρευνα των διερχομένων συμπολιτών μας και είναι πρώτος σε εκτίμηση, δηλαδή βαθμολογούν με πάνω από 9 στα 10. Οπότε θεωρώ ότι είναι και το πιο σύγχρονο από τα δύο.
1: Okay.
2: Είναι το πιο καινούργιο. Είναι πιο φωτεινό, είναι καθαρό, είναι δηλαδή. Και έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες.
1: Ναι, οι τιμές καλές, κύριε Καραούλη?
2: Οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές σχέση με την αγορά.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή έχουν ανοίξει και άλλα πάρκινγκ δίπλα μας. Παρ' όλα αυτά σχεδόν γεμίζει.
1: Μπράβο.
2: Θα έλεγα, και σε μια περίοδο η οποία ο κόσμος παίρνει άδειες, ξέρετε.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: επειδή έχει ανάγκη, έχει ανάγκη τώρα το κέντρο της Αθήνας για τους χώρους στάθμευσης, δεν το κουβεντιάζω.
2: Επειδή έχει μεγάλο τουρισμό, σχεδόν γεμίζει. Και έχουμε ακόμα 200 θέσεις από κάτω, τις οποίες προσπαθούμε να βρούμε τα χρήματα για να μπορέσουμε να ανοίξουμε και αυτές τις θέσεις.
1: Ναι, να το κάνετε, μπράβο. Δεν ξέρω πώς θα τα βρείτε τα χρήματα, να τα βρείτε να το ανοίξετε. Και αυτό, γιατί όσες περισσότερες θέσεις υπάρχουν.
2: Θα το κάνω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραούλη. Ευχαριστώ, την καλημέρα μου.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάζαρος Καραούλης είναι διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας μηχανογράφησης του Δήμου της Αθήνας. Για όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα, τα οποία μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε, αλλά συμβαίνουν, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700. Διαφημίσεις.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
10: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
11: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
12: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολογό του Ταγί Περντογάν δήλωσε ότι η πόλη των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Σιρηνές συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν λίγες ώρες μετά τις Αμερικανικές επιθέσεις, παράλληλα και η αντιεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απόθεσε επιδρομές με πυράβλους και ντρόνς. Για σοβαρές παραβιές του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου ψαρά. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία, στην πρώτη Σερών. Καλημέρα Μαρία μας, χαιρετισμούς. Χαίρομαι που σ' άρεσε το τραγούδι τη Ζουγανέλη με το οποίο ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Ρέα. Γεια σου Ρέα. Σήμερα είναι Τετάρτη, έτσι. Αλλά δεν είσαι πέρα, ρε, είσαι εδώ, θεέ. Γεια σου, Τάκι. Ο Τάκης λέει σιγά, λέει μην κάτσει, λέει ο νεοέλληνας. Έχει και ένα επίθετο μπροστά, δεν το βάζω. Να ασχοληθεί, λέει, με την εφαρμογή. Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά αν δεν συντονιστούμε, θα μου πεις, είναι εύκολο αυτό, ψάλτη. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Χρειάζεται όμως και η συμμετοχή του πολίτη. Δεν είναι κακή η πρόθεση να δηλώνεις ότι φεύγεις. Έτσι κι αλλιώς όμως θα μου πεις σε περιοχές όπως ας πούμε η Κυψέλη, το Παγκράτη ή τέλος πάντων εκεί όπου εφαρμόζεται συγκεκριμένη εφαρμογή, θέσεις δεν βρίσκονται και πάρα πολύ εύκολα στα όρια του Δήμου της Αθήνας. Τώρα βλέπω διάφορα μηνύματα τα οποία μου λέτε ότι το πρόγραμμα λέει για τις στάθμες του Δήμου Αθηνών λέει είναι παράνομο. Δεν ξέρω τι σημαίνει είναι παράνομο. Δεν μπορεί να μην υπάρχει άδεια γύρω από το ζήτημα αυτό. Γιατί υπάρχουν και οι, πώς το λένε, και οι τρόποι κάποιοι για τους οποίους, με τους οποίους μάλλον κρατάνε θέσεις στάθμευσης που απαγορεύεται. Σε έξω από μαγαζιά, βάζουν παλιές μοτοσυκλέτες, βάζουν καρέκλες. Άλλη πονεμένη ιστορία και αυτή. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκρίτου, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, να μας πει 2-3 κουβέντες με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και βεβαίως να κουβεντιάσουμε και λίγο με αφορμή την συνάντηση του Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο και αυτά τα οποία ανακοίνωσε η Αμερικανική πλευρά. Γενικότερα για το ΝΑΤΟ πάμε να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψαλτή, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρήγορα, ναι, και σύντομα και περιεκτικά, γιατί το έχετε. Πρώτον, η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδος λόγω και της συμπεριφοράς των ΗΠΑ και του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή κλπ. Βλέπετε να υπάρχει επόμενη μέρα ή είναι φουριόζος ο Αμερικανός Πρόεδρος με αυτά που είπε και χθες γενικότερα στη στάση των ΗΠΑ στην Βορειοατλαντική Συμμαχία?
1: Νομίζω θα υπάρξει. Και είναι ένας από τους στόχους της Συνόδου, λαμβάνοντας βέβαια όλα όσα έχουν συμβεί στη δεύτερη προεδρία Τραμπ, να διατηρηθεί η ενότητα της συμμαχίας, κύριε Ψάλτη. Ναι. Γι' αυτό όμως, ακριβώς για τον λόγο που αναφέρατε, γιατί ο Τραμπ είναι ο πρώτος που στη δεύτερη θητεία του απότομα τράβηξε το χαλί και απέτυχε από τους Ευρωπαίους να κάνουν αυτό που τους αναλογεί στα θέματα της άμυνας.
0: Και τα κάνουν. Τους κινητοποίησε. Τα κάνουν.
1: Άρα εδώ μέσα στην ατζέντα της Συνόδου μπαίνουν και πάλι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών. Ναι. Σε αυτό όμως που είπατε κύριε Ψάλτη, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, το οποίο όσο είναι ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, δεν ξέρουμε, μπορεί να συμβεί αργά και σταδιακά, μπορεί πιο απότομα, μπορεί και καθόλου. Ναι. Άρα οι Ευρωπαίοι έχουν έναν επιπλέον λόγο να επιταχύνουν τουλάχιστον σε ζητήματα που μπορούν να αντικαταστήσουν τους Αμερικάνους. Καταλαβαίνετε, η πυρηνική αποτροπή είναι αναντικατάστατη. Ναι. Τα intelligence που παρέχουν οι Αμερικανοί θα είναι αναντικατάστατα για πολλά χρόνια.
0: Έβλεπα, κύριε καθηγητά, τα στοιχεία για τις χώρες εκείνες που είμαστε και εμείς μέσα, αλλά για άλλους λόγους εμείς, οι οποίες έχουν φτάσει το 3,5% στις αμυντικές δαπάνες και κάποιες φτάνουν και το 5%. Και είναι η Πολωνία και οι τρεις Βαλτικές και εμείς.
1: Σωστά. Εδώ λόγω ρωσικής απειλής για τις Βαλτικές και κυρίως για την Πολωνία, που να μην αμφιβάλλεται καθόλου, κύριε Ψάλτη, σε μια δεκαετία ενδεχομένως να έχει τον καλύτερο στρατό.
0: Δεν αμφιβάλλω καθόλου με αυτά που μαθαίνω. Δεν αμφιβάλλω καθόλου.
1: Λοιπόν, άρα εδώ βλέπετε ότι υπάρχει και μια, δηλαδή η Ευρώπη, όχι όμως με την ίδια αντίληψη όλες τις χώρες, καταλήγει ότι για μένα η απειλή είναι η Ρωσία, αντιθέτως η Αμερική κοιτάζει προστασία και ειρηνικό και γι' αυτό και λέει στους Ευρωπαίους να έχετε έναν νατοϊκό ευρωπαϊκό πυλώνα και να πάμε όμως εδώ, γιατί εδώ μπαίνει στην εξίσου και το επόμενο μας θέμα, είναι και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης συμμαχίας. Δηλαδή η γρήγορη υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν πέρυσι στη Χάγη, γι' αυτό και θα δείτε μεγάλα συμβόλαια που θα υπογράφονται και πάλι.
0: Θα ανακοινωθούν σήμερα, λέει, δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων. Πάμε τώρα στα δικά μας. Στα δικά μας εμέσως. Γιατί οι δηλώσεις που έκανε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, νομίζω ότι ενδεχομένως, πώς να το πω, προσγείωσαν ανωμάλως, κατά την ταπεινή μου άποψη, όλους αυτούς που διάβασα το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι δεν θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει εκείνο, μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει εκείνο. Θα μου πεις και με βάση τις δηλώσεις οι οποίες έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, από τη μια μέρα στην άλλη θα διαφοροποιηθούν τα αγκάθια που υπάρχουν στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας? Εδώ σας θέλω λοιπόν. Τι θα γίνει.
1: Αλλά όπως θα σας έλεγε ένας δημοσκόπος, περισσότερο να βλέπετε τις τάσεις. Τάσεις ενώ της κοινής γνώμης, μέχρι και ως ότου αποτυπωθούν. Άρα εδώ Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ δεν ευθυδιάστηκα. Μιλάω από το Φεβρουάριο για τη διπλωματική αναβάθμιση της Τουρκίας και μιλάω επίσης ότι θα ήταν αφελές να θεωρούμε ότι αυτοί οι δύο ηγέτες που έχουν και μια χημεία μεταξύ τους. Έτσι, νομίζω και τα όπτη είναι πολύ περισσότερο έμπειρος.
0: Φάνηκε. Βεβαίως, προφανώς.
1: Άρα θα ήταν αφέλη ότι τουλάχιστον ο Ερντογάν και ο Τραμπ για τους δικούς του λόγους δεν θα αξιοποιήσουν και την προσωπική τους διπλωματία και τη συναλλακτικότητα που τους διακρίνει.
0: Ναι, ναι, η τρέλα τους είναι το εμπόριο και τα χρήματα, τα δισεκατομμύρια ένθεν κακήθεν. Αλλά επιτρέψτε μου, το έλεγα και νωρίτερα, κύριε καθηγητή, ναι. Επιτρέπετε, γιατί να το βάλουμε και αυτό πάνω στο τραπέζι. Η Τουρκία. Και να δούμε λίγο το μεγαλύτερο, λίγο έτσι, την μεγαλύτερη εικόνα. Ήτανε στον περίφημο άξονα του κακού που έλεγε παλιότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μόσχα, Τεχεράνη, Άγκυρα. Η Τουρκία στον πόλεμο, στο μέτωπο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καταφέρνει και είναι σε δύο βάρκες. Πώς καταφέρνει λοιπόν, όταν ξέρω εγώ, απέναντί της έχει το μεγαλύτερο κομμάτι των χωρών του ΝΑΤΟ που είναι εναντίον της Μόσχας, η Άγκυρα να είναι και με τον χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ και να επιβιώνει κιόλας και να ακούει και τα καλά λόγια.
1: Η πιο απλή απάντηση είναι ότι αυτή η Προεδρία λειτουργεί διαφορετικά, υπό την έννοια ότι και οι προτεραιότητες Μέση Ανατολή είναι για μια αποχώρηση των ΗΠΑ, όχι όμως να αφήσουν σκόνη και θρύψη, αλλά θέλουν κάποιους τοποτηρητές. Προσέξτε, όπου θα υπάρχει σχετική επιγράμμιση μετά τις συμφέροντας, όχι απόλυτα.
0: Ναι.
1: Σταθείτε λίγο σε αυτό, το λέω λίγο και για τους στην Ελλάδα αναλυτές που πολλές φορές, ξέρετε, αυτοί που βάζουν όλα μας τα λεφτά μόνο στην περίπτωση του Ισραήλ. Είδα τον Λίντζι Γκράχαμ, γερουσιαστή, πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ. Όταν το ρωτήσαν για τα F-35, να λέει ναι, είμαι ανοιχτός να το δούμε. Βέβαια, μπορεί να υπάρχουν θέμα στο Κογκρέσο, αλλά εσείς, και αρχίζει μεταξύ άλλων, θα έρθει στην απάντησή σας. Να λέει είστε μια μουσουλμανική κυρίως χώρα, μουσουλμανική είναι η Τουρκία προφανώς. Είστε μέσα στο ΝΑΤΟ, σημαντικό για μας, δηλαδή σαν να σου λέει ναι, είναι αυτά τα προβλήματα που λέει ο Ψάλτης και κυρίως οι κόκκινες γεωπολιτικές γραμμές που πέρασε με τη Ρωσία παλιότερα, κύριε Ψάλτη. Αυτό έχει αλλάξει τώρα, έτσι. Εκεί ωφεληθήκαμε κι εμείς, θυμάστε. Με όλα τα λάθη της Τουρκίας και σου λέει ο Γκράχαμ ότι δεν έχω κάποιον καλύτερο να δουλέψω. Επίσης, να σας θυμίσω, κύριε Ψάλτη, ότι εφόσον το καθεστώς παρέμεινε, που ήταν και το πλέον κυρίαρχο σενάριο στο Ιράν, η Τουρκία προσεγγίζεται και ως ένα ανάγχωμα απέναντι στο Ιράν ως νατοϊκή χώρα. Και λόγω του πολέμου, βλέπετε και την Τουρκία να έρχεται πιο κοντά στο ΝΑΤΟ. Προσέξτε, όχι ότι θα γίνει δυτική η Τουρκία, αλλά αλλάζει λίγο την ισορροπία. Δηλαδή είδε ότι ήταν εκτεθειμένη στην αερά μηνά της. Το θυμάστε και εσείς.
0: Βεβαίως, και στείλανε και στην Ισπανία, στην Γερμανία, στείλανε οι Αμερικανοί για την αερά μηνά τη δικιά τους και μάλιστα σε εγκαταστάσεις οι οποίες ήταν ατοϊκού χαρακτήρα.
1: Και στο ουκρανικό που σωστά αναφέρατε, επιτρέψτε μου να πω, η προσέγγιση της αμερικανικής δίκησης δεν είναι η ίδια με αυτή που ήταν επί Biden, νομίζω όλοι συμφωνούν.
0: Αλλά αυτό είναι αλήθεια, αλλά θέλω να πω, δηλαδή, πώς καταφέρνει, ρε παιδί μου, και ήταν και στις δύο βάρκες και είναι κερδισμένη πάντα. Αυτό
1: όχι, δεν είναι κερδισμένη πάντα, αυτό να το πούμε. Δηλαδή, προσπάθησε στο παρελθόν να δαγκώσει περισσότερα από όσα μπορεί να μαθήσει. Θέλει όμως τώρα πολύ προσοχή για μας, γιατί η ανάλυση μπορούμε να την κάνουμε, αλλά το βασικό ποιο είναι, κύριε Ψάλτη. Η Δύση, Αμερική και Ευρώπη. Η Ευρώπη για διαφορετικούς λόγους. Αυτά που λέγαμε πριν, μας τραβάνε το χαλί οι Αμερικανοί. Οι Τούρκοι έχουν το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και μάχημο κιόλας σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Αμυντική βιομηχανία, όχι υψηλή τεχνολογία ακόμα, αλλά οδεύουν και προς τα εκεί. Ο Αμερικανός για τους λόγους που εξηγήσαμε θέλει να προσεγγίζει την Τουρκία. Θέλει και η Τουρκία σε αυτή τη φάση να επαναπροσεγγίσει τη Δύση. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που θα κουβεντιάζαμε. Ενώ με επίδικο τα ελληνοτουρκικά, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο πριν από μερικά χρόνια. Αυτά ήταν δεδομένα. Πολύ okay, σημαντικά.
0: Άρα, για να το μαζέψουμε αυτό, ωραία το βάζετε το ζήτημα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι, εμείς μπορούμε με κάποιον τρόπο, με το ελληνικό λόμπι που έχουμε, με το ισραηλινό λόμπι, με κάποιους για να κρατήσουμε, γιατί προφανώς δεν αφορά εμάς ή δεν μπορούμε να πούμε τι θα κάνει η Αμερική με την Τουρκία και τα F-35.
1: Σωστά.
0: Αλλά να πιέσουμε με κάποιον τρόπο να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες.
1: Νομίζω περισσότερο βρισκόμαστε εδώ. Αν και επαναλαμβάνω, για τους πιο μιμένους, αυτές οι εξελίξεις ήταν προβλέψιμες και θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτά που αναφέρετε. Με μία επισήμανση, το Ισραηλινό λόμπι θα γίνει και μια προσπάθεια. Όταν βλέπετε τον Νετανιάχου να βγαίνει στο Fox πριν τη σύνοδο, σημαίνει ότι το πράγμα έχει προχωρήσει, έτσι, και κάνει μια προσπάθεια επέλπιδα. Η σχέση Νετανιάχου-Τραμπ, ξέρετε, δεν είναι σε καλό επίπεδο σε αυτή τη φάση. Άρα,
0: καλά, δεν είναι τώρα, αύριο δεν ξέρουμε τι πώς θα είναι, αφού ξέρετε τώρα.
1: Να δούμε και τις εκλογές. Απλώς έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στην Αμερική. Δηλαδή πρέπει να κινηθούμε, προσέξτε, πώς να εντάξουμε και εμείς τα δικά μας χαρτιά Σούδα Αλεξανδρούπολη στο δυτικό σύστημα ασφαλείας,
0: ναι,
1: με εγγύησης ασφαλείας.
0: Μάλιστα.
1: Και υπενθυμίζοντας, κύριε Ψάλτη, ξέρετε ότι όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που ο αναθεωρητισμός παραμένει ενεργός και από την Τουρκία.
0: Σωστό,
1: όσοι...
0: σωστό.
1: Άρα, αν γίνονται ανοίγματα, θα πρέπει να κουμπώνουν με μια σειρά από αιρεσιμότητες, προϋποθέσεις και εγγύησης ασφαλείας. Αυτό αφορά και την Ευρώπη. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί είναι καλύτερο να λειτουργείς με αυτή την οπτική, για να πεις ναι, καταλαβαίνω την αναγκαιότητα της Τουρκίας από τη δική σας θέση, αλλά πρέπει να καταλάβετε και τη δική μου.
0: Αυτό είναι το δεδομένο. Να πείσεις και το δικό σου ζήτημα ότι είναι σημαντικό απέναντι σε μια αναθεωρητική Τουρκία.
1: Και να του μιλήσεις με έναν τρόπο, κύριε Ψάλτο, που του λες ότι θα εξυπηρετηθεί και το αμερικανικό συμφέρον που είναι το ελληνικό, και αν το εξηγήσεις στη γλώσσα που θα καταλάβει, ξέρετε, και ο Αμερικανός και ο Redneck.
0: Σωστό, σωστό και αυτό που
1: λέτε. Άρα, εδώ νομίζω, δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτές είναι οι διεθνείς σχέσεις, πολλές φορές πολύ κοινικές και συναλλακτικές.
0: Και αλλάζουν κιόλας πολλές φορές.
1: Προφανώς. Και σε αυτό το περιβάλλον πρέπει, αν θέλετε, να προσαρμοστούμε. Το βλέμμα στραμμένο στην αυτοσυντήρησή μας.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Σέρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου του Στράκης, πώς αλλάζουν και πόσο κοινικές πραγματικά είναι οι σχέσεις οι διεθνείς. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί μετά έχουμε τον κύριο Ρίζο. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει. Λοιπόν, πάμε. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέσαι ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εν βιομηχανικής στο μοναδικό.
0: Πρόσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής.

0: System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Αμέσως πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη για να μας πει γρήγορα τα της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
12: Στα γρήγορα λοιπόν, πολλή κίνηση στην Κηφισού, στην άνοδο από τη Λένορμαν, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ. Λιγότερη από ό,τι περιμένουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά και από εκεί και πέρα μόνο η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου λιγάκι μας καθυστερεί, λίγο η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισίας και λίγο η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάληρο.
11: Ευχαριστώ Δημήτρη μου για τις πληροφορίες και πάμε στον Διονύση Ρίζο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα Διονύση.
13: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
11: Διονύση μου, καταρχήν δώσε μας 5 στοιχεία παραπάνω σχετικά με την απόφαση και τις ανακοινώσεις που έκανε το Υπουργείο το Αρμόδιο Εργασίας για τις συντάξεις χειρίας. Τι θα ισχύσει πλέον, γιατί το έχεις βάλει ως ζήτημα εσύ και έλεγες ότι μόνο με πολιτική παρέμβαση θα λυθεί η ιστορία.
13: Ακριβώς και με αυτόν τον τρόπο λύνεται το ζήτημα από ό,τι φαίνεται για περίπου 70.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου, αλλά και για όλους τους συνταξιούχους που πρόκειται να λάβουν σύνταξη λόγω θανάτου από εδώ και πέρα.
11: Ναι.
13: Με τις ανακοινώσεις και τις δεσμεύσεις του Υπουργού Εργασίας, αυτό που θα συμβεί είναι το εξής. Σε περίπου 40.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου που δεν έχει γίνει η μείωση μετά τη συμπλήρωση της τριετίας.
11: Ναι.
13: Δηλαδή μετά τη συμπλήρωση της τριετίας που λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, θα έπρεπε να μειωθεί αυτό το ποσοστό στο 35%, θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν.

0: αντιλαμβάνουν το 70%.
1: Ναι.
0: Περίπου 30.000 κυρίως συνταξιούχοι λόγω θανάτου του δημοσίου που έχει γίνει μείωση στη σύνταξή τους, αυτή θα ανέβει ξανά στο 70%. Εφ' εξής, θα χορηγείται το 70% της σύνταξης λόγω θανάτου εφόρου ζωής, θα αλλάξει δηλαδή η διάταξη, δεν θα είναι το 70% για τα πρώτα 3 χρόνια και θα πέφτει στο μισό από εκεί και πέρα. Και λύνεται και το μεγάλο θέμα που είχε προκύψει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχε επικυρώσει την εγκύκλιο Τσακλόγλου και τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που έλεγε μία εθνική σύνταξη, ανεξάρτητα το αν λαμβάνεις μία σύνταξη γύρατος ή και μία σύνταξη λόγω θανάτου κατόπιν σώρευσης.
1: Ναι.
0: Και ήρθε η Υπουργός να πει ότι θα είναι μία εθνική σύνταξη αναδικαίωμα.
1: Α, οπότε θα έχει δύο λοιπόν εθνικές
0: σύνταξεις. Και δεν θα υπάρχει καμία μείωση στις συντάξεις λόγω θανάτου.
1: Ωραία.
0: Άρα αλλάζει πλήρως το καθεστώς στη σύνταξη χειρίας, θα περιμένουμε καινούρια διάταξη. Θεωρώ ότι αυτό θα έρθει λογικά το φθινόπωρο, έτσι ώστε να μπει και στη διαδικασία ανακοίνωση από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει η καινούρια διάταξη για να την αναλύσουμε περαιτέρω.
1: Ωραία. Επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει αναφορά για τους συνταξιούχους χειρίας του ΟΓΑ, σωστά? Του ΟΓΑ είναι απέξω.
0: Όχι, αλλά φαίνεται ότι θα επηρεαστούν και αυτοί και δεν θα υπάρχει μείωση περαιτέρω στην σύνταξη του ΟΓΑ. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες
1: της διάταξης
0: όταν αυτή έρθει προς ψήφιση.
1: Μου έστειλαν μήνυμα οι ακροατές και μου είπαν επίσης ότι δεν υπάρχει σε αυτούς που τους περικόπηκε από το 70 στο 35 να τους επιστραφούν τα λεφτά πίσω. Θα πάνε στο 70%.
0: Αλλά όπως λένε οι πληροφορίες, δεν θα υπάρξει αναδρομική διόρθωση και χορήγηση αναδρομικών ποσών. Δηλαδή, αν κάποιος έχει γίνει μείωσή του τα προηγούμενα 1-2 χρόνια, δυστυχώς δεν θα δει αναδρομικά ποσά στην σύνταξή του, αλλά διόρθωση από εδώ και στο εξής.
1: Μάλιστα. Και ακόμα δεν υπάρχει τίποτα για τις επικουρικές συντάξεις.
0: Όχι, καμία λεπτομέρεια για τις επικουρικές. Μπορεί στις επικουρικές να διατηρηθεί το υπάρχον καθεστώς και φυσικά καμία αναφορά και σε όσους είχαν συνταξιοδοτηθεί λόγω θανάτου πριν το 16,
1: τις
0: οποίες σημειώσεις έχουν εφαρμοστεί κανονικά το παλιότερο, τον καταστατικό διατάξεων των φορέων.
1: Ναι, σωστό. Γιατί πριν από τις 13 Μαΐου του 16 που ήταν η εφαρμογή του νόμου, σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα εκείνες κοντινά σημεία τα οποία δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Θα επιληθούν μόλις δούμε τη διάταξη και τη σχολιάσουμε.
1: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα τώρα για να προλάβουμε, γιατί μην νομίζεις, δεν θα προλάβουμε, έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Η Χρυσάνθη, ας πούμε, η φίλη μας, λέει το εξής. Είμαι χείρα συνταξιούχος του ΟΓΑ και εδώ και ένα χρόνο γίνεται παρακράτηση από τη σύνταξή μου λόγω του νόμου Κατρούγκαλου. Με τη νέα ρύθμιση θα σταματήσει η παρακράτηση και θα μου επιστραφούν τα χρήματα.
0: Κανονικά θα σταματήσει η παρακράτηση και θα ανέβει στο αρχικό ποσό η σύνταξη λόγω θανάτου, αλλά το αν θα επιστραφούν τα χρήματα δεν το ξέρω.
1: Μάλιστα. Η Δήμητρα, ασφαλισμένη πριν το 90, μέσω τηλεφωνικού κέντρου τα μηνύματα αυτά. Μπορώ να βγω στα 62 με μειωμένη, με συμφέρει να βγω και να δουλεύω ή να περιμένω στα 67 με πλήρη?
0: Εάν έχει δικαίωμα στα 62 και η εναλλακτική είναι τα 67, συμφέρει να βγει με μειωμένη στα 62 και να συνεχίσει να εργάζεται.
1: Η Άννα από τη Μαγνησία, 33 χρόνια τέβε με τη χαμηλότερη σφορά, 67 ετών. Τι σύνταξη τελική παίρνει?
0: 33 χρόνια τέβη με τη χαμηλότερη εισφορά και είναι 67, θα πάρει μια σύνταξη η οποία θα είναι από 670 μέχρι 720.
1: Η Αγγελική, μπορεί κάποιος που παίρνει σύνταξη λόγω ιδίου δικαιώματος και σύνταξη χειρίας να εργάζεται?
0: Φυσικά και μπορεί και να έχει εισόδημα και από την εργασία. Προσοχή, σε αυτή την περίπτωση στην εργασία του θα του κρατάνε το 10% από τις αποδοχές λόγω του ότι θα είναι συνταξιούχος
1: εργαζόμενος. Ναι. Η Δήμητρα, κοίταξε πόσες γυναίκες τώρα. Παίρνω σύνταξη χειρίας από το ΙΚΑ από το 9 και έχω περικοπεί 35%. Θα επανέλθει στο 70?
0: Εδώ είναι αυτό που λέμε για αυτούς που είναι πριν το 16, που δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα τους αντιμετωπίσει ο νόμος. Αν θα επανέλθει στο 70 ή όχι, πρέπει να περιμένουμε τη διάταξη.
1: Μάλιστα. Πρέπει να διευκρινιστεί αυτό το πράγμα λοιπόν, για να είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς γίνεται. Ο Χρήστος λέει: μπορεί νέος ασφαλισμένος πολύτεκνος με 40 χρόνια υπηρεσίας να βγει με πλήρη σύνταξη πριν τα 62, έχοντας το 10, 4 ανήλικα τέκνα και 20 χρόνια υπηρεσίας?
0: Όχι. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει. Μόνο με προσφυγή στο ελεκτικό συνέδριο δεν γίνεται. Στα 62 θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη.
1: Οκ, πάμε παρακάτω. Ο Μανώλης, έχω ένσημα. Δεν μας λέει ηλικία ο Μανώλης, αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε να δούμε το ερώτημα. Έχω ένσημα, λέει, 10 χρόνια ως μισθωτός του ΙΚΑ και άλλα 10 χρόνια ως μη μισθωτός. Τι χρειάζεται για να φτάσω στη σύνταξη? Μπορώ να αγοράσω ένσημα? Πόσα μπορώ να αγοράσω και με τι κόστος? Αν αγοράσω τα μέγιστα δυνατά, πόσα ακόμη χρόνια εργασίας χρειάζεται για να πάρω σύνταξη, λέει ο φίλος μας ο Μανώλης.
0: Εάν έχει τις κατηγορίες για να αγοράσει τα μέγιστα δυνατά που είναι 7 χρόνια,
1: ναι,
0: από πλασματικούς χρόνους, παιδιά, σπουδές, στρατός κλπ, θέλει άλλα 13 χρόνια ασφάλισης για να φτάσει στα 33 πραγματικά. 33 πραγματικά και 7 πλασματικά, θα μπορέσει έτσι να συνταξιοδοτηθεί με 40 χρόνια ασφάλισης συνολικά.
1: Okay, πάμε στο ερώτημα που βάζει ο φίλος μας ο Σπύρος, αν καταλαβαίνω καλά, για την κόρη του τη Δήμητρα. Η Δήμητρα είναι γεννημένη το 1973, δηλαδή είναι 53 ετών και 3 μηνών. Έχει έναν ανήλικο γιο που γεννήθηκε το 10, δηλαδή είναι 16 ετών. Τα ένσημά της θα είναι ήταν μέχρι τέλη Ιουνίου σχεδόν 9.000, 8.960. Πότε μπορεί να πάρει σύνταξη, λέει ο φίλος μας ο Σπύρος.
0: Τα 62 της. Έγινε το 1973, έγινε 50 ετών το 2023, δεν μπορεί να υπαχθεί τις μεταβατικές περιπτώσεις του νόμου 43-36 το 2015, άρα υποχρεωτικά θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί στα 62 της.
1: Okay, πάμε κι άλλο ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Φίλος ακροατής ο Λευτέρης, ασφαλισμένος από το Γενάρη του 92, 15 χρόνια περίπου εργάστηκε ως οικοδόμος. 4.020 ένσημα στο Δεκέμβριο του 24, χωρίς τις άδειες. Είναι γεννημένος το 65. Μπορεί να βγει στη σύνταξη με βαρέα και πότε?
0: Εάν είναι όλα βαρέα, είναι όλα οικοδομικά τα ένσημά του, μπορεί να βγει στα 60. Αλλιώς στα 62 με τις διατάξεις των βαρέων.
1: Διονύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τα στοιχεία που μας έδωσε σήμερα. Την καλημέρα μου.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Να είμαστε καλά. Διονύση Ρίζος, κύριε Συγγύρη,
0: δικηγόρος
1: εργατολόγος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και σας πάρα πολύ. Από αύριο για κάποιες μέρες θα λείπουμε. Θα είναι εδώ ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής, αλλά την άλλη Τετάρτη εδώ θα είμαστε και πάλι. Να ξέρετε. Οπότε το πρόγραμμα προφανώς του ΣΚΑΙ 100,3 θα συνεχιστεί, γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία κάποιων αδειών. Όλους σας ευχαριστώ, γιατί νομίζω ότι η χρονιά περπάτησε με τις κόντρες μας και με τις διαφωνίες μας κλπ. Αλλά γενικά περάσαμε πάρα πολύ καλά, ελπίζω και οι δύο πλευρές. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε για να σας κάνει παρέα στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
5: παντρούσκα.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
6: Sky 100,3.
7: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
10: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
11: Τον πρώτο σταθμό.
10: Star FM 933.
12: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
12: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
13: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
12: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
13: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
12: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
14: Φρικτορία Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659.
14: www.frictoria.com.
15: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών,
4: θα γίνει χαμός.
5: Αμαρτήστε!
4: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
5: Πού τα ανακάλυψες!
4: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
5: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
4: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
5: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
5: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
15: Εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπλεξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπλεξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και του Μπαχρέιν, έπειτα από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση Ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλι Μπαφ. Πέντε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Εν τω μεταξύ, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν σήμερα συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πληροφορίες. Η γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall και η αμερικανική εταιρεία αμυντικών συστημάτων Lockheed Martin υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για τη μελλοντική παραγωγή βαλιστικών πυράβλων στη Γερμανία. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι συγκεκριμένοι πυράβλοι μικρού βαλινεκούς θα κατασκευάζονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Παράλληλα, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστρου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλία. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας στο Μουντιάλ, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
21: Για περισσότερα νέα εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, ο μήνας έχει 8 Ιουλίου, προσγειωνόμαστε στην καθημερινότητά μας, εύχομαι προς όλες και όλους, είτε κατοικούμε στην Ελλαδική Επικράτεια, είτε κατοικείτε στο εξωτερικό, να έχουμε υγεία και να κάνουμε αυτά που έχουμε προγραμματίσει για την σημερινή μας ημέρα, την εργασία μας, αν εργαζόμαστε και ό,τι άλλο επιπρόσθετο υπάρχει. Ή αν δεν εργαζόμαστε, να απολαύσουμε την ημέρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως επιθυμεί κάθε ένας και κάθε μία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεδομένου ότι η ύλη αυθονεί, σκέπτομαι ότι με τα μηνύματα που έχω στη διάθεσή μου από εσάς τις επόμενες μέρες, τις επόμενες δύο εβδομάδες, σκέπτομαι να τις αφιερώσω στην ανάγνωση, δηλαδή να έχουμε ένα χρόνο δικό μας, δικό σας, προκειμένου σε αυτό το χρονικό διάστημα να διαβάσω κάποια από τα μηνύματα που μου έχετε στείλει επισημένοντας δεδομένα είτε προσωπικής φύσεως που όμως απηχούν σε ένα πρόβλημα, σε ένα ζόρι που τραβάτε και συνήθως είναι με την διοίκηση, είτε σε γενικά θέματα αναφοράς, όπως σε εκείνο το κομμάτι της εκπαίδευσης που μου αρέσει πάρα πολύ, δεδομένου ότι ακούω στην αντίληψη δωρεάν συγκοινωνία. Ξέρετε, εγώ όταν ακούω το δωρεάν, όταν ακούω δωρεάν, κάνω πίσω, διότι είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, διότι το δωρεάν είναι το βασικότερο εργαλείο λαϊκισμού, εννοείται, για κάθε λαοπλάνο, δημεγέρτη, πολιτικό. Στην περίπτωσή μας είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Το δωρεάν και το τζάμπα αποδείξαμε στις δημόσιες συγκοινωνία ότι αφορά οι ηλικίες 17-24, είναι μόλις το 10% των επιβατών. Άρα το δωρεάν εισιτήριο στους νέους είναι ένα πράγμα, το λες, είναι ξεκούδουν εντελώς, δεν απήγησε τίποτα, αφήστε που τα βλαστάρια μας μάλλον δεν κόβουν και εισιτήριο όταν μπαίνουν στο αστικό λεωφορείο κατά πλειοψηφία, εννοώ πάντα οι εξαιρέσεις θα υπάρχουν, αναμφίβολα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν ακούω τζάμπα, δωρεάν, είμαι επιφυλακτικός. Το δωρεάν στη συγκοινωνία το αντίστοιχο είναι κατάργηση των πανελλαδικών και όλοι μαζί στα πανεπιστήμια. Δηλαδή ο καταλληλότερος τρόπος να ισοπεδώσουμε τη δημόσια κρατική δωρεάν εκπαίδευση, ενδεχομένως για το καλό της ιδιωτικής. Και σας τα λέω αυτά εγώ που, όπως ακούτε, στα μηνύματά μου προωθώ ένα από τα ιδιωτικά, από τα μη κερδοσκοπικά που έχουν ανοίξει και έχουν πάρει άδεια κατόπιν εγκρίσεως από την αντίστοιχη αρχή που τα εξέτασε, τα αξιολόγησε και ενέκρινε τα προγράμματα σπουδών τους, πανεπιστήμια, τα οποία συνδέονται με, όπως το βρετανικό, το KIL, το οποίο πήρε άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Αλλά είπαμε, η μη κρατική εκπαίδευση είναι η συμπληρωματική εκπαίδευση στη δημόσια εκπαίδευση. Θα τα αναλύσουμε όμως αυτά σε κάποια χρονική στιγμή, διότι ακούω τον κύριο Τσίπρα να προωθεί αυτό το πράγμα το όλοι μαζί στα πανεπιστήμια. Είναι για να το είναι που είναι, σε μια κατάσταση που προσπαθούν να γίνουν καλύτερα. Αυτό το όλες οι πόρτες ανοιχτές για την ανώτατη εκπαίδευση, απορώ πως ακόμη δεν έχει βγει κάποιος να πει δύο κουβέντες από τους πανεπιστημιακούς, αλλά τι να πω, ίσως να μην θέλουν να φέρουν αντίρρηση στον επερχόμενο ηγέτη, ο οποίος θέλει να λάβει χώρο σε αυτό που ονομάζεται σοσιαλδημοκρατία για να αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο στον Μητσοτάκη. Ας ξεκινήσουμε όμως με ένα ιστορικό τραγούδι, γιατί δεν ξέρω, για μας που αγαπούμε το ποδόσφαιρο, εγώ θα το πω λαϊκότροπα, την μπάλα, ενδεχομένως μονολυθικός στην αντίληψη, αλλά μια μπάλα παίζαμε πιτσιρικάς, και επειδή αγαπώ το ποδόσφαιρο, το χθεσινό μάτς αυτό της Αργεντινής με την Αίγυπτο είναι η διαφήμιση, η καλύτερη διαφήμιση του αθλήματος.

Αν δεν έχετε δει το match, λέω αν δεν το είδατε, μπορείτε να πείτε στο σύστημα και να δείτε από το, από την, από το συνδρομητικό της Nova, σε συνεργασία με την κρατική τηλεόραση, να δείτε το 3-2 της Αργεντινής επί της Αιγύπτου. Συγκλονιστικό μάτς, η απόλυτη διαφήμιση του αθλήματος. Προηγείται 2-0 η Αίγυπτος, η οποία αντιμετωπίζει στα ίσα την Αργεντινή, και από το 80 λεπτό η Αργεντινή γυρίζει το μάτς με 3 γκολ. Έχοντας στο μεταξύ ο Μέση χάσει και ένα πέναλτι, το οποίο δεν ήταν καλός. Κατάφερε ο Αιγύπτιος θερματοφύλακας, ο οποίος μέχρι ενός σημείου ήταν βράχος πραγματικά μπροστά στην εστία του, να καταφέρει να το αποκρούσει, γιατί μάντεψε σωστά και εκείνος ευνηδίασε τον Μέση και όχι τον άποδο. Και μια πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ του Μέση, όπως καταφέρνει και δίνει μια τέτοια κλίση στην ελλειπτική κίνηση στην μπάλα, που καταφέρνει να περάσει ξυστά το φράγμα τον, και με αυτήν την ελλειπτική κίνηση η μπάλα βέβαια δεν μπήκε μέσα, ενώ τα έχει καταφέρει στο παρελθόν, έχει βάλει τέτοια γκολ από φάουλ, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση βρήκε δοκάρι η μπάλα. I love you and hope you love me. Η μαγεία του αθλήματος έγκυται, όπως πολύ καλά ανταλλάσσουμε τώρα απόψεις όσοι γουστάρουμε το άθλημα, είναι οι ανατροπές. Εκεί που χάνει μια ομάδα να καταφέρει να γυρίσει το μάτς. Και αυτό είναι το σημείο στο οποίο απογειώνεται το άθλημα και η υπερπροσπάθεια εννοείται των αθλητών. Σε μια τέτοια υπερπροσπάθεια και ο Τζόκοβιτς στο τένις θες, μετά από έναν αγώνα που κάτσε πολλές ώρες, κατάφερε μετά 5 ώρες να νικήσει τον αντίπαλό του, αποδεικνύοντας ότι είναι ένας πολύ σοβαρός αθλητής σε αυτό το άθλημα, με αντοχές και σε αυτήν την ηλικία. Και μπράβο και θερμά συγχαρητήρια.

0: ο πρόεδρος Ερντογάν και η Τουρκία οργάνωσαν μια συνάντηση ηγετών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ προκειμένου να κάνουν ένα σοου και το κατάφερε η Τουρκία με το μέγεθός της, με το μέγεθος του χώρου στο οποίο έγινε η φιλοξενία, αυτή η αυτοκρατορική εικόνα που θέλει να βγάλει, με το στήσιμο που επιτυχάνει, σε έναν βαθμό μπορεί να λειτουργεί. Τώρα το λέω όλο αυτό γιατί στον τόπο μας έχουμε αυτή που λέμε την τουρκοφαγία, η οποία είναι ανάλογη με την Ερντογανολατρία. Δηλαδή όσο πιο τουρκοφάγος δηλώνει κάποιος, τόσο πιο πολύ Ερντογανολάτρης αποδεικνύεται, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν συμπαθεί και τον πρωθυπουργό. Αυτά έχουν μια αναλογία. Δεν συνέβη κάτι φοβερό στην Άγκυρα χθες, συνέβησαν αυτά τα οποία είχαν ήδη υποδηλωθεί από τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν τα διεθνή μας θέματα. Δύο άρθρα, κυρίες και κύριοι, θα σας προτείνω να διαβάσετε σήμερα. Με τον έναν αρθρογράφο θα έχουμε σε λίγο συζήτηση στις 8:30, είναι ο Κωνσταντίνος Φίλης. Ο δεύτερος αρθρογράφος θα είναι συνομιλητής μας αύριο την ίδια ώρα, είναι ο Μάνος Καραγιάννης. Ο Κωνσταντίνος Φίλης τιτλοφορεί το άρθρο του «Παράσταση για δύο ηγέτες η σύνοδος του ΝΑΤΟ». Ο δε Μάνος Καραγιάννης τιτλοφορεί το άρθρο του «Η μεγάλη επιστροφή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ». Και διαβάζω από το άρθρο του Μάνου Καραγιάννη κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πολλές φορές, αλλά ας το διαβάσουμε άλλη μια φορά, έτσι όπως το επισημαίνει ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Γράφει: «Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον σκληρής συναλλακτικής διπλωματίας, την οποία προωθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος και το επαναβεβαίωσε και στην χθεσινή, ενώ αυτό και χθες και σήμερα φαντάζομαι σε όλο αυτό το διήμερο του ΝΑΤΟ, η θέση της Τουρκίας», γράφει ο Καραγιάννης, «στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη. Εξαιτίας των αντιδυτικών επιλογών της στη Μέση Ανατολή και της ενεργειακής προσέγγισής της με τη Μόσχα, η Τουρκία παρέμεινε σε σχετική απομόνωση την τελευταία δεκαετία. Δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο τώρα. Η επικείμενη υπογραφή αμυντικής συμφωνίας με το Λονδίνο, η πρόθεση του Παρισιού και της Ρώμης να προχωρήσουν σε πώληση προηγμένων αντιεροπορικών συστημάτων και κυρίως η επιλογή της διοίκησης Τραμπ να επαναφέρει στο τραπέζι το ενδεχόμενο επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 υποδηλώνουν ότι το κλίμα μεταβάλλεται ριζικά υπέρ της Τουρκίας. Το τι σημαίνει και γιατί αναβαθμίζεται ο γεωπολιτικός ρόλος της Τουρκίας γίνεται για τρεις λόγους, το αφήνω να μας τα πει αύριο ο κύριος αναλυτικά ο κύριος Καραγιάννης. Ότι η Άγκυρα εκτιμά, ο κύριος Καραγιάννης, ότι θα λειτουργήσει ως πάροχος ασφάλειας σε Συρία, Λιβύη και Σομαλία, ότι η Άγκυρα λειτουργεί ως ένας παράγων εξισορροπητικός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Αμερική, και στην τρίτη περίπτωση η τουρκική αμυντική βιομηχανία λειτουργεί ως μοχλός πίεσης στο εγχείρημα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, κάτι που δεν αρέσει στον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση προωθεί τα παραγόμενα της δικής του αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας. Σε αυτό το τελευταίο σκέλος θα σας σταθώ για λίγο, φίλες και φίλοι, διότι η Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και όσο και αν ακούγεται κριτική επ' αυτού των θεμάτων αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής, δεν μπορείς να προσάψεις αρνητική κριτική στον πρωθυπουργό. Μπορεί σε άλλα ζητήματα κυβερνητικής πολιτικής να πει ο καθένας αυτό που θέλει, αλλά στα δύο αυτά σκέλη αρνητική κριτική και να την πεις δύσκολα γίνεται πιστευτή. Σε κάθε περίπτωση διατυπώνεται αρνητική κριτική, εννοείται, αλλά νομίζω ότι δεν έχει μεγάλο βαθμό εμβέλειας στο να επηρεάσει, νομίζω, εκείνους οι οποίοι επιλέγουν Μητσοτάκη. Λοιπόν, αλλά στο σκέλος της αμυντικής βιομηχανίας εδώ υπάρχουν θέματα τα οποία έρχονται διαχρονικά από τα τελευταία 20-30 χρόνια της ελληνικής του χειρισμού της Ελλάδος σε ό,τι αφορά στην υποβάθμιση της δικής μας αμυντικής βιομηχανίας, η οποία είχε αυτήν την κρατικοδία, τη συνδικαλιστική αντίληψη που την οποία αναλύσαμε χθες και η οποία επί της ουσίας πια φαίνεται ξεκάθαρα χαντάκωσε την θέση της Ελλάδος. Θα ήμασταν πολύ πιο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από την υπάρχουσα αυτοπεποίθηση, η οποία ναι υπάρχει αυτοπεποίθηση, διότι αυτά τα χρόνια ακριβώς εκμεταλλευόμενος τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προώθησε όλα όσα θα συμβούν στην Ελλάδα αμέσως τα χρόνια που έρχονται, όχι πολύ μακριά, σε 2-3 χρόνια η Ελλάδα θα έχει αυτά που στα δικά της μέτρα θα λειτουργούν ως πλεονέκτημα. Λοιπόν, αλλά στην αμυντική βιομηχανία έχουμε θέμα το οποίο θα στήσουμε από εδώ και μετά, και αυτό θα είναι μια πρωτοβουλία πάλι αυτής της κυβερνήσεως, η οποία παρέλαβε μια αντίληψη την οποία και ανέτρεψε. Ο Φέδων Καραϊωσήφιδης εκδίδει το περιοδικό Πτήση και Διάστημα, το έχουμε πολλές φορές, είναι προσκεκλημένος μας ο κύριος Καραϊωσήφιδης. Αφορμή στάθηκε για την σημερινή μας συζήτηση ένα μήνυμα που μου έστειλε χθες. Θα καλημερίσω τον κύριο Καραϊωσήφιδη. Φέδωνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Αφού προηγουμένως όμως μαζί ακούσουμε την ανταπόκριση, αυτά που μετέδωσε χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων ο Μιχάλης Ιγνατίου.
2: Πολλοί έδωσαν το παρόν στο γάμο, αλλά έλειπαν οι νύφοι και ο γαμπρός, που είναι η Βουλή και η Γερουσία φυσικά, που έχουν το τελευταίο λόγο. Ήδη μετά τις ήξεις αφήξεις δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ στην Άγκυρα ενώπιον του Ερντογάν, υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από νομοθέτες που αντιτίθενται στην πώληση των μαχητικών F-35. Ομάδα Δημοκρατικών Βουλευτών έστειλε επιστολή στους ηγέτες των δύο κομμάτων και τους ζητούν να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν κάθε νομοθετικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους για να αποτρέψουν την κυβέρνηση του πρόεδρου Τραμπ να προχωρήσει στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Επίσης, ομάδα Ρεπουμπλικάνων νομοθετών έστειλαν τη δική τους επιστολή στον πρόεδρο Τραμπ και εκφράζουν τις αντιδράσεις τους. Πρέπει να τονίσουμε για πολλωστή φορά, λένε, ότι το Κογκρέσο έβαλε φραγμό σε οποιαδήποτε μεταφορά των F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα διαθέτει το ρωσικό σύστημα S-400. Είναι μια προϋπόθεση που περιλαμβάνεται στον νόμο του Αμερικανικού Πενταγώνου του 2020. Μπορεί λοιπόν ο κύριος Τραμπ να δίνει δημόσια υποσχέσει στον Ερντογάν, αλλά είναι έολες αυτές οι υποσχέσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, θα έλεγα και αδύνατο, να ξεπεραστεί η τροπολογία αυτή. Τα δώρα του κυρίου Τραμπ προφανώς, λένε, είναι για το μέλλον. Μιλάμε για χρόνια πολλά μετά. Η τροπολογία αυτή πρώτα απ' όλα υπάρχει στο νομοσχέδιο, διότι το ήθελε η κυβέρνηση του κυρίου Τραμπ. Βεβαίως η τροπολογία τη σκέφτηκαν οι ομογενείς μας και γράφτηκε από δημοκρατικούς γερουσιαστές και προωθήθηκε τότε από τον Ρόμπερ Μενέντες με τη βοήθεια και ρεπουμπλικάνων νομοθετών όπως ο νυν Υπουργός Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Θέλω να αναφέρω εδώ ότι ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν έγραψε αριστοτεχνικά το κείμενο που σημειώνει, αν μου επιτρέπει, στα εξής. Ο Υπουργός Άμυνας από κοινού με τον Υπουργό Εξωτερικών μπορεί να παραιτηθεί από αυτόν τον περιορισμό που επιβάλλει το Κογκρέσο μόνο εάν οι Υπουργοί υποβάλλουν στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου γραπτή βεβαίωση ότι η Τουρκία, η οποία προηγουμένως έχει αποδεχθεί την παράδοση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσική Ομοσπονδία, να αποδείξει λοιπόν ότι δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας S-400 ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό, υλικό ή προσωπικό που σχετίζεται με το εν λόγω σύστημα. Δεύτερο, πρέπει να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν θα αποδεχθεί στο μέλλον την παράδοση του εν λόγω συστήματος. Και τρίτον, δεν έχει η Τουρκία από τις 31 Ιουλίου το 19, να φανταστείς, αγοράσει ή αποδεχθεί την παράδοση αμυντικού υλικού από τη Ρωσική Ομοσπονδία επιπλέον των S-400. Είναι πολύ σκληροί οι όροι, όπως καταλαβαίνεις, και θα μπορούσαν να ξεπεραστούν μόνο με νέα τροπολογία που θα ανατρέπει αυτή που μόλις σας διάβασα.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Φέδωνα, λοιπόν.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα ο Μανώλης Κωστίδης έδειχνε στην πρωινή μας εκπομπή στην τηλεόραση τα πρωτοσέλιδα του αντιπολιτευόμενου, από του υπάρχει εν πάση περιπτώσει τύπου στην Τουρκία, που έλεγαν ότι απλώς πήραμε υποσχέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή κάνουν κριτική στον. Πάντου τα ίδια, εν πάση περιπτώσει. Τώρα καταλαβαίνεις, η αντιπολίτευση λειτουργεί το ίδιο. Λέμε πολλές φορές να μην ετεροπροσδιοριζόμαστε στην πολιτική μας έναντι της Τουρκίας, αλλά παντού τα ίδια. Τα ίδια στην Τουρκία, τα ίδια και στην Ελλάδα. Ναι.
1: Εντάξει, τι πήρε, μια ενισχυμένη υπόσχεση.
0: Ναι.
1: Και παραμένει υπόσχεση και θα παραμείνει υπόσχεση, γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου, το πλαίσιο δεν είναι εύκολο να σπάσει. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει αυτή η διάχυτη εντύπωση ότι η Τουρκία αναβαθμίστηκε ξαφνικά, και δεν είναι ξαφνικά, είναι μια προϊστορία η οποία πηγαίνει εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, στην τρέχουσα προεδρία Τραμπ. Βέβαια ήταν η ίδια προεδρία Τραμπ η οποία καταβαράθρωσε την Τουρκία το 2019 όταν την εκπαραθύρωσε από το πρόγραμμα των F-35.
0: Να δούμε λίγο αυτό το ιστορικό Ελλάδος και Τουρκία, ναι, στο πρόγραμμα F-35, σε παρακαλώ, ναι. Δώσ' μας έναν τίτλο, γιατί πρέπει να ξανακάνω διάλειμμα, να με συγχωρείς. Ναι.
1: Ο τίτλος είναι ότι και η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι μέλος του κλειστού κλαμπ F-35,
0: συμπαραγωγός χώρα δηλαδή, μάλιστα,
1: όπως και η Τουρκία, αλλά η Τουρκία δέχτηκε στις αρχές δεκαετίας του 2000, εμείς με τα βιδημίες το είχαμε απορρίψει, ναι, το γιατί στη συνέχεια.
0: Μάλιστα, γιατί θέλαμε μια ευρωπαϊκή προοπτική στην ιστορία των αεροπλάνων, αλλά άστο για μετά. Κάνω διάλειμμα εδώ και θα συνεχίζουμε στις 8:30, αγαπητέ Φεδώνα. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το υπαριθμόν ένα παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία είναι διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομία. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο kilgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άρθρα.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
5: Sky 100,3.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 93,3.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λοφόρου Κηφισού. Μικρότερες καθυστερήσεις στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στην παραλική προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Την ίδια ώρα, παρά το θερμό κλίμα μεταξύ Τραμπ Ερντογάν, χθες και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των κυρώσεων Κάτσα που θα ανοίξουν τον δρόμο για τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία, Αμερικανός αξιωματούχος διαμήνυσε ότι η άρση των εν λόγω κυρώσεων δεν φτάνει για να αποκτήσει η Άγκυρα τα μαχητικά. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι φρουροί του της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, μετά από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη, τα δεδομένα της κυκλοφορίας παρακαλώ, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα, ο μόνος δρόμος που είναι πραγματικά μποτιλιαρισμένος είναι η Λεωφόρος Κηφισού. Στο ανωδικό ρεύμα από τα Κτέλη, στο καθοδικό, μετά την Αττική Οδό και μέχρι την Ιερά Οδό. Δύσκολη η Κηφισού. Οι υπόλοιποι δρόμοι όμως, αν εξαιρέσουμε και την παραλιακή που έχει αρκετή κίνηση προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάλιρο, οι υπόλοιποι δρόμοι είναι πολύ καλύτεροι. Και ο Σκαραμαγκάς καλύτερος, και Φυσίας, Μεσογείων, Κατεχάκη και το κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο και την άνοδο Συγκρού. Να προσέξετε. Άρη.
9: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
11: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μετά την προβολή της σειράς «Το χιλιοστό» από την τηλεόραση του Sky, οι κυρίες Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δεντρινού επανέρχονται με την τελευταία μπλόφα σε νέα έκδοση 10 χρόνια μετά από τις εκδόσεις Πατάκη. Αν θέλετε λοιπόν τη νέα αναθεωρημένη έκδοση για να συνδυάσετε αυτά που είδατε από την τηλεόραση με τον γραπτό λόγο, το βιβλίο των κυριών Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού στη διάθεσή σας, κυρίες και κύριοι. Το δεύτερο βιβλίο από τις εκδόσεις Γκοβόστη για όσους αγαπούν την στρατιωτική ιστορία. Μετά την παρουσίαση των δύο χθεσινών βιβλίων επανέρχομαι με ένα τρίτο, φίλες και φίλοι. Ο τίτλος του «Το λυκόφως της μικρασιατικής εκστρατείας, ανάλυση στρατιωτικών επιχειρήσεων». Με έγχρωμους χάρτες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, μια εξαιρετική έκδοση για όσες και όσους ενδιαφέρεστε για την πολεμική ιστορία. Οι χάρτες είναι πραγματικά εντυπωσιακοί, αναλύονται πολλές σημαντικές μάχες στο δημοκρασιατικό μέτωπο. Συγγραφής ο Ανδρέας Καστάνης, καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας, αναλυτής επιχειρήσεων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, και ο Αναστάσιος Πολύχρονος, ειδικός επιστήμων διδάσκων στρατιωτική ιστορία, ανάλυση επιχειρήσεων στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Φαντάζομαι και με τον κύριο Πολύχρονο και τον κύριο Καστάνη θα συνεργαστούμε μελλοντικώς όταν θα έρθει η ώρα να αναλύσουμε τα του μικρασιατικού μετόπου στην ελληνική εκστρατεία, όταν θα αναλύσουμε τα δεδομένα του 20ου αιώνα στην κυριακάτικη μας ιστορία, ευρωπαϊκή και ελληνική. Τώρα, επιστροφή στον Φέδωνα Καραϊωσήφιδη. Ο κύριος Καραϊωσήφιδης είναι, είπαμε, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Καλημέρα ξανά, αγαπητέ Φέδωνα. Πάμε λοιπόν να μας περιγράψεις την ελληνική και τουρκική περιπέτεια στην συμπαραγωγή των F-35. Ορίστε.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα των F-35 βασίζεται σε ένα πλαίσιο το οποίο ονομάζεται JSF. Κάποια στιγμή οι Αμερικανοί, τη δεκαετία του 90, αποφάσισαν ότι δεν θα ξαναφτιάξουν μαχητικό χωρίς χαρακτηριστικά stealth. Θεωρούσαν ότι το ταχύτερα, πετάω ψηλότερα, έχω καλύτερα όπλα, δεν είναι λύση, και πήγανε σε μαχητικά stealth. Αυτό είναι το πρόγραμμα JSF και μάλιστα διακλαδικό. Όλοι οι κλάδοι...
7: Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των stealth, ότι είναι αόρατα, ότι δεν εντοπίζονται?
2: Καταστολή του ίχνους σε κάθε είδους αισθητήρα. Είτε ραντάρ, είτε ηλεκτροοπτικό, είτε ακουστικό.
7: Πετάει και δεν το βλέπει κανένα άλλο σύστημα, λοιπόν. Ακριβώς. Επίγειο.
2: Το ένα θέμα.
7: Ούτε καν δορυφορικό το βλέπει Φέτονα.
2: Εντάξει, εδώ υπάρχει η αμφισβήτηση από την άλλη πλευρά ότι τα χαρακτηριστικά στέλθ που είναι στατικά, δηλαδή είναι ενσωματωμένα μέσα σε μια σχεδίαση, κάποια στιγμή θα κατανικηθούν. Και οι Αμερικανοί απαντούν, βεβαίως έχετε δίκιο, αλλά εμείς κάνουμε προσπάθειες συνεχώς να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του πλαισίου ήταν ότι οι Αμερικανοί για πρώτη φορά εφαρμόσαν κάτι καινοτόμο. Δεν συνάψανε συμφωνίες όταν το αεροπλάνο θα βρισκόταν σε παραγωγή με διάφορες χώρες αγοραστές, αλλά προκαταβολικά προσκαλέσανε κάποιες χώρες να μετέχουν σαν ελάσσονες οντότητες, σαν partners, σαν συνεργάτες, αλλά σε μικρό ποσοστό. Δηλαδή αυτοί βάλανε το 90% και προσκαλέσανε 9 χώρες, τελικά υπογράψανε για το υπόλοιπο 10. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες υπήρχαν δύο οι οποίες ήταν πρώτης γραμμής συνεργάτες. Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία. Υπήρχε μια άλλη σειρά χώρων τις οποίες προσκαλέσανε σαν δεύτερης γραμμής συνεργάτες με μικρότερο ποσοστό. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία. Και οι δύο χώρες προσκλήθηκαν το 2001 να υπογράψουν την αρχική συμφωνία συμμετοχής. Λοιπόν, η Τουρκία υπέγραψε, εμείς δεν υπογράψαμε. Τότε...
7: Γιατί δεν υπέγραψε η Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη τότε, τον αείμνηστο?
2: Εγώ θα έλεγα με υπουργούς Εθνικής Άμυνας.
7: Προσδιορίστε.
2: Ο Χατζόπουλος.
7: Μάλιστα.
2: Και ο διάδοχός του, κ. Παπαντονίου.
7: Μάλιστα.
2: Ήταν τότε όταν φλερτάραμε με τα Eurofighter και μάλιστα είχε πέσει και μια υπογραφή από τον κύριο Τσουρατζόπουλο, από τον Τσουρατζόπουλο, για 60 μαχητικά. Δεν έγινε ποτέ τίποτε. Ναι. Ήταν προφανές ότι δεν
7: πρόκειται να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, λοιπόν.
2: Παίζαμε με τη διπλωματία. Ο συγκεκριμένος υπουργός είχε παίξει την το ελληνορωσικό χαρτί με ρωσικά συστήματα, είχε παίξει τον γερμανικό χαρτί. Πάμε στην προκειμένη περίπτωση. Εγώ το έχω πολλές φορές ψάξει από διάφορες πλευρές. Αυτό που μπαίνει σαν τίτλος ήταν: δεν μπορούμε να δεσμευτούμε προκαταβολικά για κάτι που θα οριμάσει 2 δεκαετίες αργότερα. Μα αν πρόκειται να μπει σε ένα πρόγραμμα και πας στο παραπέντε, αγοράζεις κάτι από το ράφι. Όλες αυτές οι χώρες, και ανάμεσα στις χώρες που τελικά υπογράψανε, η Ολλανδία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Δανία, η Νορβηγία και φυσικά η Τουρκία, πήρανε μερίδιο. Και οι Τούρκοι, όταν το 2006-2007 υπογράφηκε το τεχνικό συμφωνητικό, μοίρασε αυτό το συμφωνητικό στην τουρκική βιομηχανία μερίδιο από την, από το πρόγραμμα. Τι σήμαινε αυτό? Για κάθε F-35 που τότε υπολογιζόταν ότι θα ήταν τουλάχιστον 1600 με 1800 αεροπλάνα, σήμερα η πρόβλεψη είναι ότι μπορεί να φτάσει, να ξεπεράσει και το Phantom, να πάει στις 5000, θα είχαν και ένα μερίδιο κέρδους από αυτή την ιστορία. Δεν υποχρέωνε το πρόγραμμα να αγοράσει το αεροπλάνο, αλλά θα ήταν μάλλον κουτό να συμμετέχει σε κάτι και να μην τα αγοράσει. Το άλλο σκεπτικό ότι μα εμείς δεν θέλουμε να δεσμευτούμε. Η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν στην παραγωγή του Eurofighter. Δουλεύανε στο Eurofighter και μπήκανε στην παραγωγή
7: και στο F-35. Μάλιστα.
2: Ποιο ήταν το πρόβλημα στη συνέχεια? Εμείς ξεχάσαμε το F-35, κάναμε μια τέταρτη αποσπασματική παραγγελία F-16, και οι αποσπασματικές παραγγελίες ήταν και θα είναι μάλλον η μεγάλη γάγκρενα της ελληνικής αμυντικής
7: δυναμίας. Θα το αναλύσει σε άλλη στιγμή αυτό. ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, οι Τούρκοι είναι εκτός, και εδώ θα πρέπει να προσέξουμε κάτι. Όταν λέμε επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα...
7: Οι Τούρκοι είναι εκτός γιατί παίζουν σε πολλαπλά ταμπλό, ναι.
2: Εντάξει,
7: και δεν βγαίνει το πόκερ πολλές φορές, δεν βγαίνει, μάλιστα.
2: Ναι, ήταν ένα ολέθριο σφάλμα η αγορά των 400, δηλαδή χωρίς καμία αμφιβολία πρέπει να τη χιλιομετάνιωσε ο Ερντογάν, αλλά... Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου είναι πολύ δύσκολο.
7: Είναι η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που διαφημίζεται στην Ελλάδα πάντως. Που κάποιοι παρατείνουν το Μητσοτάκη να τη μια μέρα να είναι Α και την άλλη μέρα να είναι Β.
2: Την οποία την έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά.
7: Και όμως τι λέτε όμως, σε ένα κομμάτι κοινού το οποίο είναι σε αυτό που λέμε οι μπατριώτρες, είναι με μη πι και όχι απλώς πατριώτες. Εκεί λοιπόν στο πατριωτικό μέτωπο στο οποίο ο λαοπλάνος ρίχνει τα δίκτυα του, εκεί υπάρχει ψαριά από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.
2: Υπάρχει. Ναι. Πάντως για να καταλήξω στο σήμερα, αυτό που λέγεται, το ακούω σχεδόν καθημερινά, επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, δεν έχει καμία σχέση με την επιστροφή της Τουρκίας στο καθεστώς το οποίο είχε το 2019. Δεν μπορεί να επιστρέψει η Τουρκία σε αυτό το καθεστώς, διότι τα μερίδια τα οποία είχε ήδη έχουν εξανεμιστεί. Ότι μπορεί να αγοράσει αεροπλάνα στα οποία θα αποκτήσει συμπαραγωγή, αλλά όχι με καθεστώς εταίρου, αλλά με καθεστώς αγοράς αεροσκαφών, όπως γίνονται σε πολλές περιπτώσεις, αυτό είναι κάτι άλλο.
7: Κρατώ την παρατήρησή σου ότι υπήρξαν ευρωπαϊκά κράτη τα οποία ήταν και στη συμπαραγωγή του Eurofighter, αλλά συμμετέχουν και στο... Συμμετέχουν, εξακολουθεί η Ιταλία, έτσι, είναι μέσα.
2: Όχι μόνο εξακολουθεί. Ναι. Το πρόγραμμα του F-35 είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο σε μέγεθος και κυρίως σε οικονομική αποτίμηση.
7: Μάλιστα.
2: Αντικατέστησε μια σειρά αεροσκαφών στην Αμερικανική αεροπορία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα, και τα μαχητικά έκτης γενιάς που πρόκειται να βγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν θα είναι μάλλον εξαγώγημα, είναι τόσο ακριβά που δεν μπορούν εύκολα να αγοραστούν ακόμη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
7: Μια γρήγορη απάντηση σε παρακαλώ, και θα σου εξηγήσω τι θα κάνουμε, γιατί μας περιμένει και ο Κωνσταντίνος Φίλης,
2: ναι,
7: να τον ακούσουμε.
2: Και αυτό συγγνώμη από τον κύριο Φίλη.
7: αφού κάνω διάλειμμα. Μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εάν εμείς έρθουν εδώ τα F-35, να μας κλειδώνουν τα συστήματα κεντρικά φέδωνα?
2: Αυτό έχει βγει από ένα πλαίσιο που διέπει τα F-35. Το F-35 δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο F-16, ένα από τα αεροπλάνα το οποίο αντικαταστάθηκε. Όχι, πρόκειται για αστικό μύθο. Από την άλλη πλευρά, εξαρτάσει πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε προηγούμενο μαχητικό από τους κατασκευαστές.
7: Λογικό, δηλαδή, από την αμερικανική βιομηχανία. Δεν εξαρτάσει.
2: Σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.
7: Εδώ κινητό παίρνεις, εσύ, Φέδωνά μου. Εδώ κινητό παίρνεις. Δεν λέω να πάω πάρεις τα F-35. Κινητό παίρνεις και εξαρτάσαι πλήρως από αυτό που παράγει το λογισμικό. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ιδιαίτερα δε για το κλείδωμα.
7: Ναι.
2: Υπάρχουν λειτουργίες τις οποίες ενσωματωμένο μέσα σε ένα αεροπλάνο το οποίο είναι απολύτως δικτυοκεντρικό, δηλαδή δεν λειτουργεί πρακτικά αυτό το αεροπλάνο χωρίς να είναι σε δικτύωση, τα κλειδιά βρίσκονται πραγματικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σε επιχειρήσεις μπορείς να λάβεις μέρος χωρίς να έχεις όμως όλα τα στοιχεία τα οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτό το μαχητικό.
7: Μάλιστα.
2: Ένα λεπτό, θα καταχραστώ και ναι, το χρόνο του κύριου Φίλη, σχετικό άσχετο. Μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική αμυντική βιομηχανία ότι δεν είναι συνδεδεμένη με πανεπιστήμια.
7: Ωραία. Λοιπόν,
2: επίτρεψέ
7: μου να σου πω, σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση για αυτή, αλλά πρόσεξε, την επόμενη εβδομάδα μάλλον θα έρθεις, θα κατέβεις ένα πρωί στις 9 για να μιλήσουμε αυτοτελώς για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, πόσο αντεθνική είναι η πολιτική τάξη.
2: Εντάξει,
7: η
2: οποία...
7: Όχι, θα χρησιμοποιήσω σκληρούς όρους. Πόσο δηλαδή όλη αυτή η κρατικίστικη αντίληψη των κρατικοσυνδικαλιστών στη συνεργασία με την πολιτική τάξη φέραν τα πράγματα εδώ που τα φέραν.
2: Συμφωνώ, θα έρθω, αλλά το κάνω σήμερα για το μισό λεπτό που μου απομένει για τον εξής λόγο.
7: Ναι.
2: Τα παιδιά σήμερα συμπληρώνουν ακόμη μηχανογραφικά. Υπάρχει μία σχολή στην Ελλάδα που αφορά αεροδιαστημική επιστήμη που είναι η μόνη η οποία μπορεί να εγγυηθεί Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
7: Στα Ψαχνά, η σχολή στα Ψαχνά, λες.
2: Μπράβο.
7: Μάλιστα. Παρέμβαση για αυτή, αλλά πρόσεξε, την επόμενη εβδομάδα μάλλον θα έρθεις, θα κατέβεις ένα πρωί στις 9 για να μιλήσουμε αυτοτελώς για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, πόσο αντεθνική είναι η πολιτική τάξη.
2: Εντάξει,
7: θα χρησιμοποιήσω σκληρούς όρους. Πόσο δηλαδή όλη αυτή η κρατικίστικη αντίληψη των κρατικοσυνδικαλιστών στη συνεργασία με την πολιτική τάξη φέραν τα πράγματα εδώ που τα φέραν.
2: Συμφωνώ, θα έρθω, αλλά το κάνω σήμερα για το μισό λεπτό που μου απομένει για τον εξής λόγο.
7: Ναι.
2: Τα παιδιά σήμερα συμπληρώνουν ακόμη μηχανογραφικά. Υπάρχει μία σχολή στην Ελλάδα που αφορά αεροδιαστημική επιστήμη που είναι η μόνη η οποία μπορεί να εγγυηθεί Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
7: Στα Ψαχνά, η σχολή στα Ψαχνά, λες.
2: Μπράβο.

0: μηχανογραφικά. Υπάρχει μία σχολή στην Ελλάδα που αφορά αεροδιαστημική επιστήμη, που είναι η μόνη η οποία μπορεί να εγγυηθεί Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
1: Στα Ψαχνά, η σχολή στα Ψαχνά, λες.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Ας τη δούνε. Οι απόφοιτοι, όσοι παίρνουν πτυχίο από εκεί, είναι ανάρπαστοι σε δύο τομείς εχμής. Drones και μικροδορυφόροι. Ας το δούνε τα παιδιά. Εγώ σπούδασα κάποτε αεροδιαστημικός μηχανικός και μπορώ να τους πω ότι αξίζει το κόπο να το κοιτάξουν. Ειλικρινά δηλαδή, όσοι μας ακούνε, ας δούνε και αυτή τη σχολή.
1: Σε
0: και κάποια στιγμή, αν δεν τον έχεις καλέσει,
1: ναι,
0: Βάιος Λάπας.
1: Όχι, θα μου τον συστήσεις. όχι, την ημέρα που θα είσαι εδώ, θα μιλήσουμε και με τον κύριο Λάπα. Ναι.
0: Και θα πούμε όση ώρα έχουμε στη διάθεσή μας, θα αναλύσουμε πράγματα που πραγματικά θα πονέσουν εμέν, αλλά πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία για να μην επαναλαμβάνεται.
1: Μα το έγκλημα που έκανε η πολιτική τάξη μαζί με τους κατοικοσυνδικαλιστές, το ότι κράτησε μέσα στον στη σοβιετική αντίληψη της Ελλάδος την αμυντική μας βιομηχανία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Την επόμενη εβδομάδα θα είσαι εδώ, θα συνοηθείτε με τον Δημήτρη.
0: Θα σου πει
1: την ημέρα να σε προσκαλέσουμε και θα μιλήσουμε και με τον κύριο Λάπα. Εννοείται. Δεν τον ξέρω τον κύριο, θα μας τον παρουσιάσεις φυσικά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Θα ενθουσιαστείς μόνο που θα το γνωρίσεις. Αυτό υπόσχομαι. Να σε καλά.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Διάλειμμα εδώ. Προτού δώσουμε το λόγο στον Κωνσταντίνο Φίλη. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ενότητα της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Επαναλαμβάνω, τα αναγγέλω: διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Λεπτομέρειες killgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33. Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφή. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
7: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
13: Τι δροσιά του να έχετε.
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
2: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση. Με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Λοιπόν, στον σχολιασμό των χθεσινών δεδομένων, Κωνσταντίνος Φίλης. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
7: Καλημέρα, Άρη.
6: Σε ευχαριστώ πολύ. Από σόου Hollywood, Άρη στα 10. Πάμε παρακάτω.
7: Μη σου πω και περισσότερο.
6: Και περισσότερο, ναι. Αλλά, σκηνοθέσει η απόλυτη, μια χαρά, ναι.
7: Ασφαλώς. Και ήταν καθόλου αναμενόμενο. Mm. Τώρα από εκεί και πέρα, είμαστε περίπου στο ίδιο σημείο.
6: Κρατήθηκε χέρι-χέρι και με τον Μακρόν στο ναι. Πλαίσιο της επαναπροσέγγισης. Βλέπω ότι τελειώσανε αυτά που πριν από λίγο καιρό σκίζονταν με τη Γαλλία, αλλά τώρα βλέπω ότι έχουν χεράκι-χεράκι. Ναι.
7: Είναι μια προσπάθεια άσκησης γοητείας από πλευράς του Τούρκου Προέδρου και αξιοποίησης, για να μην πω εκμετάλλευσης, το γεγονότος ότι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ λαμβάνει η χώρα στην Τουρκία. Προφανώς ως οικοδεσπότης θέλει όχι μόνο να καθορίσει αλλά ακόμα και να επισκιάσει την ίδια τη συνάντηση, όπως βέβαια συνέβη χθες και με τον Τραμπ και πιστεύω τα συμβεί και σήμερα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα διμερή τα αμερικανοτουρκικά. Δεν είμαστε πολύ μακριά από εκεί που βρισκόμασταν τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν είχαμε μία συνάντηση στο Λευκό Οίκο. Όχι ακριβώς με ανάλογους τόνους τριαμβολογίας, αλλά και τότε θυμίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε μιλήσει πάρα πολύ θερμά για τον Τούρκο ομολογό του. Έκτοτε έχει κυλήσει νερό στο αυλάκι μεν, αλλά δεν έχουμε, πέραν του αδειάσματος των Κούρδων της Συρίας, που βέβαια είναι πολύ μεγάλο ζήτημα για τους Τούρκους, και της υποστήριξης του Αλσάρα, του μεταβατικού ή μάλλον όχι τόσο μεταβατικού πλέον πρώην τζιχαντιστή πρόεδρου της Συρίας, που επίσης είναι μεγάλο θέμα για την Τουρκία. Δεν είχαμε κάτι άλλο αξιόλογο, ειδικότερα δεν στο κομμάτι της αμυντικής συνεργασίας. Τώρα, αυτό το οποίο έχουμε σήμερα είναι την παροχή κινητήρων αμερικανικών για το Project Khan, που είναι ένα μαχητικό τουρκικό τέταρτης γενιάς. Χωρίς τους αμερικανικούς κινητήρες, το project ουσιαστικά είναι νεκρό. Μάλιστα, έχει προπαραγγείλει η Ινδονησία έναν αριθμό αεροσκαφών, τον οποίο δεν μπορεί να παραλάβει σε περίπτωση που δεν δοθούν οι κινητήρες από πλευράς των ΗΠΑ στην Τουρκία. Σημαντικό, αλλά δεν είναι από μόνο το αρκετό. Αυτό το οποίο θέλω να κρατήσουμε, κατά την άποψή μου, να δούμε βέβαια και σήμερα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, είναι πρώτον ότι για τα F-35 δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εξέλιξη, πρόοδος, παρά μόνο πάλι μία υποσχετική από πλευράς Τραμπ, ίσως με πιο εμφατικό τρόπο αυτή τη φορά, αλλά χωρίς κάτι το οποίο να δείχνει ότι άμεσα μπορεί να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία. Άλλωστε, είναι κατά κάποιον τρόπο δεμένος χειροπόδρα ακόμη και ο Τραμπ από την νομοθεσία στο εσωτερικό των Ηνωμένων
6: Πολιτικών. Μάλλον στο πλαίσιο της προεδρίας του έχει, μπορεί να εφαρμόσει εξωθεσμικά την επιθυμία του.
7: Μπορεί να εφαρμόσει, ωραία, να πούμε το εξής, Άρη. Ναι. Ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι μπορεί να παρακάμπτει ή θέλει να παρακάμπτει ή έχει την αποφασιστικότητα και την επιθυμία να παρακάμπτει τα θεσμικά αντίβαρα, αυτό που λέμε checks and balances. Το έχει κάνει στον πόλεμο, ας πούμε, εναντίον του Ιράν. Δεν ενημέρωσε καν το Κογκρέσο, δεν έκανε καν μια ενημέρωση του αμερικανικού λαού παρά μόνο μέσω TikTok για 2-3 λεπτά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν σε πόλεμο. Έτσι, μπήκαν σε πόλεμο, το ξαναλέω, και αυτός βάσει του συντάγματος είναι και ο αρχηγός, ο υπεύθυνος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Σκοτώθηκαν Αμερικανοί στρατιώτες.
6: Ναι. Σε μια αναλογία, όπως λέει και ένας φίλος μας, ο Στέφανος, ότι και χθες το έκανε μαζί, έβαζε ας πούμε την Τουρκία σε ρόλο ας πούμε ενδιαμέσου με το Ιράν και την ίδια ώρα βομβάρδιζε το Ιράν.
7: Είναι, εντάξει, δεν μπορούμε να ακολουθούμε πάντα και να παρακολουθούμε τη σκέψη του Αμερικανού Προέδρου, αλλά εδώ πέρα πρέπει να μιλήσουμε με βάση τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας και τα γεγονότα. Με βάση λοιπόν αυτά, ο Αμερικανός Πρόεδρος ναι θα μπορούσε να παρακάμψει και θα παρακάμψει αρήν των κινητήρων. Γιατί υπάρχουν δύο νομοθεσίες. Η μία είναι η κάτσα, όπου ουσιαστικά είναι κυρώσεις σε βάρος των Τούρκων. Είπε χθες ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους και προφανώς θεωρεί την Τουρκία μια φιλική χώρα. Δεν τη θεωρεί αναξιόπιστη, δεν θεωρεί ότι είναι μια χώρα η οποία συναναστρέφεται με κατά τις ΗΠΑ και τους περισσότερους τρομοκρατικές ομάδες όπως είναι η Χαμάς. Δεν προσφέρει ασφαλές καταφύγιο σε τρομοκράτες. Δεν έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον ISIS, από τους κόλπους του οποίου προέρχεται βέβαια και ο Αλσάρα. Αναφέρομαι στο Ισλαμικό κράτος όταν αυτό πολεμούσε στη Συρία και το Ιράκ. Δεν είναι μια χώρα η οποία απειλεί με πόλεμο ένα άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ όπως είναι η Ελλάδα. Δεν είναι μια χώρα η οποία κατέχει το 40% της κυπριακής επικράτειας. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι υψηλά γράμματα για τον Τραμπ. Τώρα να μην γελιόμαστε. Να είμαστε και εμείς ρεαλιστές. Γιατί πολλές φορές βάζουμε μια ηθική στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, που δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει, ή ας πούμε τα θέματα του διεθνούς δικαίου, αλλά θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε και στην εποχή που βρισκόμαστε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς αλλάζουμε στάση. Πρέπει όμως να προσαρμοζόμαστε σε αυτή τη νέα συνθήκη και η νέα συνθήκη μας λέει ότι έχουμε ένα πρόεδρο στις ΗΠΑ για τον οποίο διεθνές δίκαιο, διεθνείς θεσμοί, πολυμερής διπλωματία, διαπραγματεύσεις και όλα αυτά είναι υψηλά γράμματα έως και θέματα τα οποία τα αποστρέφεται. Με βάση λοιπόν αυτό θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο Τραμπ θα μπορούσε αύριο να άρει τις κυρώσεις και να πουλήσει τους κινητήρες. Δεν μπορεί όμως να υπερβεί έναν άλλο νόμο που έχει να κάνει ειδικότερα με τα F-35, γιατί η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα, εκτοπίστηκε από τα F-35, έδωσε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα των S-400, το οποίο το έχει αποθηκευμένο και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Το λέω αυτό, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές και μαζί για τους θαυμαστές του Προέδρου Ερντογάν. Προφανώς είναι ένας πρόεδρος αποτελεσματικός, αλλά είναι και ένας πρόεδρος που έχει καταγράψει αρκετές αποτυχίες, μία εκ των οποίων είναι το θέμα των S-400. Δεν μπορεί λοιπόν ο Τραμπ να παρακάμψει σε αυτή την περίπτωση το Κογκρέσο. Δεν μπορεί να εκδώσει δηλαδή ένα προεδρικό διάταγμα και να πει ότι ο νόμος αυτός δεν ισχύει και εγώ με το έτσι θέλω θα πουλήσω F-35. Άλλωστε, πέρα από τις αντιδράσεις του Ισραήλ, το οποίο στην παρούσα φάση δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή σχέση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, πέρα από τις αντιδράσεις των λόμπις, που και αυτά με τη σειρά τους δεν είναι τόσο αποτελεσματικά, αναφέρομαι κυρίως στο φίλο Ισραηλινό λόμπι, όσο ήταν στο παρελθόν. Βλέπουμε τον Τραμπ να έχει κρατήσει σημαντικές αποστάσεις και από το λόμπι και από τον Νετανιάχου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το λόμπι δεν θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές. Ας το κρατήσουμε αυτό. Νομίζω το κουβεντιάσαμε και στην τελευταία μας εκπομπή η Ελλάδα και ο κόσμος. Κλείνω την παρένθεση. Πέραν όλων αυτών, ο Τραμπ δεν μπορεί να υπερβεί ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο χωρίς την έγκριση, την γραπτή βεβαίως διαβεβαίωση των Υπουργών Εξωτερικών και Αμήνης ότι οι S-400 έχουν μεταφερθεί εκτός Τουρκίας. Άρα, το θέμα εδώ είναι πολύ απλό. Είναι πιο απλό από ό,τι φανταζόμαστε. Εάν η Τουρκία αποφάσιζε να αποσύρει τους S-400 σε μια τρίτη χώρα, που θα πρέπει βέβαια να αποφασιστεί ποια θα είναι αυτή, γιατί ας πούμε η Συρία που έχει πέσει στο τραπέζι, είναι μια χώρα που γυπνιάζει με το Ισραήλ, της οποίας η ηγεσία είναι ένας πρώην τζιχαντιστής, και οπωσδήποτε δεν θα κοιμόμασταν ήσυχοι αν ήμασταν Ισραηλινοί, έχοντας ένα αντιεροπορικό σύστημα ρωσικό να βρίσκεται στην πόρτα μας.
6: Και επειδή έχω παραβιάσει το χρόνο, σταματούμε εδώ και συνεχίζουμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Με μια μικρή αγκαρία, πολύ μικρή σε εισαγωγικά, να επαναλάβεις 2-3 βασικά για να κλείσεις το σχόλιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Βεβαίως.
6: Κωνσταντίνος Φίλης, διάλειμμα εδώ, Δελτίο Ειδήσεων, και έρχομαι με τη συνέχεια. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
8: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
9: Πλήρης ανακαίνιση.
8: Άψογα υλικά.
9: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
10: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
9: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
10: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στην επικράτειά μας τόνισε χαρακτηριστικά. Για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, ο Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι ήταν απολύτως απαραίτητες. Το Ιράν παραβιάζει την εκεχηρία, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και πρόσθεσε ότι αναμένει σήμερα από τους συμμάχους να επιβεβαιώσουν εκ νέου ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ικανότητα, σημείωσε. Στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου θα βρεθούν η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών. Στις εργασίες της συνόδου συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδος σε Ανατολική Μεσόγειο, την συνέπεια της χώρας μας στις υποχρεώσεις έναντι της συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Εν τω μεταξύ, παρά το θερμό κλίμα μεταξύ Τραμπ-Ερντογάν για τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των κυρώσεων Κάτστα που θα ανοίξουν το δρόμο για τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία, Αμερικανός αξιωματούχος διεμήνυσε ότι η άρση των εν λόγω κυρώσεων δεν φτάνει για να αποκτήσει άγκυρα τα μαχητικά. Η άρση του νόμου Κάτστα δεν είναι μόνη της ικανή για να επιτρέψει την Τουρκία να αγοράσει τα F-35. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου. Κατά την συνάντηση που είχε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πόλη των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέσγκεθ σπέβδει εντός της ημέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου για τα F-35. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε στη συνέντευξή του ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 καταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και του Μπαχρέιν έπειτα από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακάλυψε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Για σοβαρές παραβιάσεις του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Μία Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στην Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυθεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο δισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Παράλληλα, μία μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή έπειτα από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου ψαρά. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του εχθές το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Στην αθλητική ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετία-Κολομβία στο Μουντιάλ, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να αποκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά, ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως, στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Συνεχίζονται οι σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Η Κηφισού, η οποία είναι και ο δυσκολότερος δρόμος του Λεκανοπεδίου. Το ανωδικό της ρεύματος Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ είναι ακινητοποιημένο προς τη γέφυρα της Αχαρνών και το καθοδικό από τη Νέα Φιλαδέλφεια με ανατμήματα σημαντική καθυστέρηση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Καλύτερος στους Καραμαγκάς, πολύ καλύτερος και ισχυστού και η λεωφόρος Αθηνών. Η Αττική οδός έχει καθυστερήσεις, αλλά είναι σαφώς μικρότερες από τις αναμενόμενες. Και στα δύο ρεύματα προς τον Κόμβο Κηφισίας, η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας έχει κίνηση από τον Νέο Ψυχικό προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και την Αγία Φιλοθέη, αλλά έχουμε και εκεί μικρότερες καθυστερήσεις. Αρκετά δύσκολος είναι ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Βασιλής Σοφίας, ενώ είχε κίνηση από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα, τώρα έχει το αντίθετο ρεύμα από το Γυάλινο Δρομέα προς την Βουλή και βεβαίως η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Τετάρτης 8 Ιουλίου, και εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, να πορευτούμε με υγεία και να κάνουμε αυτά που θα έχουμε προγραμματίσει, που έχουμε βάλει στο μυαλό μας για την σημερινή ημέρα. Δίν Μάρτιν για την εκκίνηση.
9: The magic spell you cast.

0: Σε λίγο ο Κωνσταντίνος Φίλης θα είναι μαζί μας για το σχόλιο του σχετικά με όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, φίλες και φίλοι. Απλώς προηγουμένως ο Μιχάλης Ιγνατίου με τα τελευταία νέα νωρίς σήμερα το πρωί από την τηλεοπτική του παρουσία στην τηλεόραση του Sky.
1: Έχουμε μια τοποθέτηση που καθεστώς ανωνυμίας, μια διευκρίνηση θα την έλεγα εξ αξιωματούχου, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι άλλο η κυρώσεις Κάτσα, άλλο η τροπολογία σε νόμο για τα F-35 και τους S-400. Mm-hmm. Η άρση του νόμου Κάτσα λοιπόν, αν γίνει και όποτε γίνει, δεν είναι από μόνη της ικανή για να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35. Ο Ρούμπεο και ο Χέξε, θα αντιλαμβάνομαι, διαφωνούν. Ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχει μια αλλαγή στάσης χωρίς καμία αμφιβολία. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει όμως και ξελέει πολύ εύκολα, τα λέει και ξελέει, την ίδια στιγμή, γιατί εστέλνει το Χέξε. Ο Στέλνει, όπως είπαμε, στο Ισραήλ. Πρώτα απ' όλα, ενώ προηγουμένως ο πρώτος λόγος ήταν να εξηγήσει τι γίνεται με τα F-35 και μετά το Ιράν, αντιλαμβανόμαστε ότι ο πρώτος λόγος που τον στέλνει είναι το Ιράν. Διότι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά με το Ιράν, ποιος θα τον βοηθήσει τον πρόεδρο Τραμπ, η Τουρκία?
2: Ισραήλ.
1: Το Ισραήλ, βεβαίως. Και ο πρόεδρος Τραμπ είπε πολλές αναλήθειες εχθές σε ό,τι αφορά τον Ερτογάν. Ο Ερτογάν δεν πρόσφερε τίποτα στις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο
2: δεν
1: αυτό. Δεν υπήρξε θέμα η Τουρκία να υποστηρίξει το Ιράν. Είναι παραμύθια της Καλυμάς. Ανοίξε καμία βάση η Τουρκία για να περάσουν τα αμερικανικά αεροπλάνα.
2: Χώρα...
1: Ακόμα και να φτάσουμε σε ένα σημείο, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, να εγκριθούν τα F-35 στην Τουρκία, θα τα πάρει το 30-35.
0: Θα μπορούσαμε όμως να δούμε, κυρίες και κύριοι, αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ σαν να είναι μια έκθεση όπου κλείνονται συμβόλαια για προϊόντα αμυντικής βιομηχανίας. Θα μπορούσε να είναι μια υψηλού επίπεδου έκθεση αμυντικού υλικού, το οποίο παράγεται από τις βιομηχανίες των κρατών. Και να φανταστούμε τους ηγέτες σαν πολιτές, γιατί οι ηγέτες των κρατών τα τελευταία χρόνια είναι οι πρώτοι πολιτές των κρατικών των προϊόντων που παράγουν στη χώρα τους. Σε αυτό το πλαίσιο, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα υστερεί. Πριν από λίγο, στο πρώτο μέρος εκπομπής, συζήτησα με τον Φέδωνα Καραϊωσήφιδη. Ο κύριος Καραϊωσήφιδης εκδίδει το περιοδικό Πτήση και Διάστημα. Μας μιλούσε για την χαμένη ευκαιρία και της Ελλάδος και της Τουρκίας στις δύο αυτές χώρες, τα δύο αυτά κράτη. Προτάθηκε από τον Αμερικανικό παράγοντα αρχές του 2000 να μπουν συμπαραγωγές χώρες στην δεύτερη φάση του αυτού του πολυσυζητημένου αεροσκάφους του F-35. Η Ελλάδα αρνήθηκε, γιατί τότε υποστήριξε το Eurofighter και με τα δελιγμίας, όπως λέει ο κύριος Καραϊωσήφιδης, αρνήθηκε η Ελλάδα την πρόσκληση. Μιλάω για το έτος 2001, με υπουργούς αμήνης τότε τον Άκη Τσοχατζόπουλο και συνέχεια Γιάννο Παπαντονίου. Η Τουρκία δέχθηκε, αλλά ακριβώς το 2010 η Τουρκία άλλαξε βιολί και πήγε και αγόρασε, το 2019 νομίζω, αγόρασε τους S-400 και μπήκε σε μια ιστορία με το ρωσικό αυτό σύστημα, το οποίο, για το οποίο υπάρχουν όλα όσα ακούγονται τώρα από τους ειδικούς και τον Κωνσταντίνο Φίλη, προηγουμένως όπως ακούσατε και στην ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου, υπάρχουν δεσμεύσεις νομικού περιεχομένου ως προς την πώληση σε χώρες του ΝΑΤΟ ενός συστήματος οπλικών συστημάτων που δεν μπορούν να δεθούν με αμυντικό σύστημα της Ρωσίας. Πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις, τις οποίες μάλλον δεν μπορεί να υπερβεί όσο και να θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλά εκεί που υστερεί η Ελλάδα είναι, φίλες και φίλοι, ότι η Ελλάδα δυστυχώς παρασυρμένη σε μια κρατικίστικη αντίληψη σε ό,τι αφορά στην αμυντική μας βιομηχανία, που τώρα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να βγει, δυστυχώς σε αυτήν την έκθεση των οπλικών συστημάτων δεν έχει επιδείξει ένα χειροπιαστό προϊόν. Αυτό είναι μεγάλο δυστύχημα για να μπορούμε να προσδιορίσουμε πού κάνουμε βλακίες. Βλακίες με τις αιμονές μας, είτε από τη δεξιά παράταξη, είτε από την σοσιαλδημοκρατική και την αριστερή παράταξη. Αυτή η αιμονή στον κατοικισμό και στον κρατικοσυνδικαλισμό οδήγησε την αμυντική μας βιομηχανία να μην μπορεί σήμερα να παρουσιάσει ένα χειροπιαστό προϊόν. Κύριε Φίλη, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα και πάλι, Άρη.
0: Λοιπόν, μικρός πρόλογος με την εκτίμησή σου αναφορικός με όσα είπες προηγουμένως και πάμε να κάνεις το κλείσιμο τώρα.
2: Λοιπόν, για να τα μαζέψουμε. Προφανώς και υπάρχει μία τάση και μία νέα δυναμική στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Ασφαλώς ο πρόεδρος Τραμπ, για τους δικούς του λόγους και επειδή αντιλαμβάνεται με τους δικούς του όρους τα αμερικανικά συμφέροντα αλλά και τα προσωπικά του συμφέροντα, να μην το βγάζουμε αυτό από την εξίσωση όταν μιλάμε για τον πρόεδρο Τραμπ, έχει μία συμπάθεια στον Ερντογάν και στην Τουρκία. Βλέπει με τα δικά του μάτια το ρόλο και τη θέση της Τουρκίας σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, ας πούμε, μη κρίνοντας την ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά κυρίως ως μια μουσουλμανική χώρα που την χάνει να είναι και κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Έχει παράπονα από τους Ευρωπαίους, δεν έχει παράπονα από την Τουρκία, τουλάχιστον με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Θα ήθελε πολύ να μπορέσει να πουλήσει ακόμα και F-35 στην Τουρκία, όμως δεσμεύεται, είπαμε και προηγουμένως, άλλο νόμος Κάτσα και οι κυρώσεις, άλλο το νομοσχέδιο που αφορά του F-35 που συνδέονται άρρηκτα με το θέμα των S-400. Επομένως θα πρέπει να αποσυρθούν οι S-400 από την τουρκική επικράτεια και με έγγραφη διαβεβαίωση των Υπουργών Εξωτερικών και Αμήνης των ΗΠΑ τότε και μόνο να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, δεν μπορεί με προεδρικό διάταγμα να το παρακάμψει, παρά το γεγονός ότι έχει επιδείξει αποφασιστικότητα και στο παρελθόν και πλήρη περιφρόνηση του Κογκρέσου. Σε αυτή την περίπτωση είναι δεμένος χειροπόδαρα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα αναζητήσει κάποιους συμβιβασμούς επειδή έχει αλώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έτσι κι αλλιώς στο Κογκρέσο, αλλά δεν μπορεί να το κάνει αν η Τουρκία δεν κάνει μια κίνηση από πλευρά της. Αντιλαμβάνεσαι ότι και για το γόητρο του Τραμπ, το να δώσει F-35 σε μια χώρα η οποία δεν δέχεται να αποσύρει τους S-400, που είναι η προϋπόθεση, η αναγκαία συνθήκη για να γίνει αυτό, δεν θα ήταν το καλύτερο δυνατό. Χθες λοιπόν είδαμε μια επανάληψη σε πιο θερμό κλίμα της συνάντησης που είχε γίνει πριν από 10 μήνες στο Λευκό Οίκο. Δεν είδαμε κάποια ουσιαστική πρόοδο στη στρατιωτική συνεργασία Τουρκία-ΗΠΑ πέραν της παροχής της προμήθειας των κινητήρων ΚΑΝ για το μάλλον τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ από αμερικανικής πλευράς, που θα κοστίσει περίπου $800 εκατομμύρια στην Τουρκία. Αυτό όμως δεν σημαίνει, και θα το πω για μια ακόμα φορά, ότι δεν υπάρχει μια νέα δυναμική στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για εμάς αλλά και για το Ισραήλ.
0: Επειδή όμως δεν θέλουμε να, είπαμε, να ετεροπροσδιοριζόμαστε, στην εξωτερική μας πολιτική με βάση την Τουρκία, εγώ θα επιμείνω, Κωνσταντίνε μου, και θα το συζητήσουμε και από το Σεπτέμβριο με το καλό, ότι το βασικό μειονέκτημα της χώρας είναι ότι δεν είναι η αμερικανο-τουρκική όποια συμφωνία που χθες δεν είχε τίποτα πέρα από το ταρανταζούμ και από το σόου και το Hollywood που παρουσίασε η Τουρκία πράγματι. Εδώ παίρνει και άριστα κιόλας, αλλά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει να παρουσιάσει κάτι χειροπιαστό ως προϊόν στην αμυντική βιομηχανία.
2: Εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι. Αυτό είναι για μένα το βασικό. Δηλαδή, αν σήμερα κάνουμε μια κριτική, πρέπει να κάνουμε κριτική τουρκοφάγη μη τουρκοφάγη, δεξιή μη δεξιή, της λαϊκής δεξιάς, της προοδευτικής δεξιάς, του σοσιαλισμού, της αριστεράς, του από σούπα και μούπες, διότι του οποίου που είμαστε μόνο λόγια σε αυτόν τον τόπο, να κάνουμε μια σοβαρή αυτοκριτική πολιτική τάξη, πόσο απέτυχε στην κρατικοδίαιτη σοβιετικού τύπου αντίληψη που χαντάκωσε την αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα.
2: Και το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας είναι πολύ σημαντικό, και η διστακτικότητα, δεν θα πω δειλία, συνεχόμενων κυβερνήσεων στο να έχει η Ελλάδα παρουσία σε κάποια μέτωπα που δεν ήταν μόνο στα Βαλκάνια, μέτωπα πέραν των Βαλκανίων, να έχει ενώ ουσιαστική στρατιωτική παρουσία.
0: Σωστή παρατήρηση.
2: Επίσης,
0: σωστή.
2: Μια κουβέντα την οποία θα πρέπει
0: εδώ ένα,
2: να κάνουμε.
0: Εδώ ένα πολεμικό πλοίο στείλαμε να περιφρουρήσει θαλάσσιο χώρο στο όνομα της Ποντοπόρου Ναυτιλίας, που επί της ουσίας είναι το 50% της παγκόσμιας διακίνησης προϊόντων, και υπάρχει μύρλα, εσωτερική μύρλα, που πάνε τα παιδιά μας. Με τέτοια αντίληψη μετά λέμε διάφορα τι κάνει ο Ερντογάν, τι κάνει η Τουρκία, και ας δούμε τι κάνουμε εμείς.
2: Θυμίζω και τις αντιδράσεις, μα το έχουμε πει πολλές φορές, ότι πρέπει να μην ετεροπροσδιοριζόμαστε, όπως είπες, και πρέπει να αποτουρκοποιήσουμε την εξωτερική μας πολιτική. Θυμίζω τις αντιδράσεις, τις πολύ έντονες, για την αποστολή του συστήματος Patriot στη Σαουδική Αραβία σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν ξεκινήσει η σύραξη στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω επίσης τις έντονες αντιδράσεις στην υποψία ότι θα μπορούσαμε να συνδράμαμε τις γαλλικές δυνάμεις στην περιοχή του Σαχέλ. Ευτυχώς για εμάς, η Γαλλία αποχώρησε από το Σαχέλ, Όχι ευτυχώς για τα γεωπολιτικά μας συμφέροντα, αλλά ευτυχώς γιατί δεν χρειάστηκε να μας ζητηθεί και να αρνηθούμε ενδεχομένως να στείλουμε στην περιοχή του Σαχέλ κάποιες δυνάμεις για να ενισχύσουμε τους Γάλλους, από τους οποίους όμως έχουμε την απέτηση, με βάση το άρθρο 2
0: να έρθουν να ενισχύσουν εμάς.
2: Να έρθουν να ενισχύσουν εμάς σε περίπτωση που η ελληνική κυριαρχία τεθεί έναν αμφιβόλο. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται να τα έχουμε όλα στη ζωή. Όλοι θα θέλαμε να τα έχουμε, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να δώσεις για να πάρεις. Λοιπόν, κλείνοντας. Σημαντική, ξαναλέω, η προσπάθεια, η διάθεση μάλλον αναβάθμισης των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Δεν πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα αντιπαραβολικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βλέπουν αντιπαραβολικά και σε αντιδιαστολή το ρόλο Ελλάδας και Τουρκίας. Αντιθέτως, τους βλέπουν συμπληρωματικά τους ρόλους των δύο κρατών. Εννοείται ότι η γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας σε περίπτωση που λάβει η χώρα ή λαμβάνει η χώρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Επειδή όμως είναι μεγάλη συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς σε αυτό το σκέλος και για το τι έχουμε ήδη κάνει και τι έχουμε ήδη καταφέρει, μιας και είμαστε σε κριτική διάθεση, να πω ότι εκεί που υπολοιπόμεθα ιδιαιτέρως εναντί της Τουρκίας είναι στο κομμάτι της δημόσιας διπλωματίας. Και θα σου πω κλείνοντας άρη το εξής. Όταν άνοιξε η συζήτηση για το κατά πόσο η Τουρκία θα πρέπει να είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας, μια συζήτηση η οποία λαμβάνει η χώρα εδώ και περίπου ένα χρόνο, η Τουρκία εξαπέλυσε, το εξαπέλυσε σε εισαγωγικά, μια επίθεση με άρθρα καθηγητών, απόστρατων, διπλωματών επιτιμή και ούτω καθεξής σε όλα τα μέσα, αλλά κυρίως όλα τα think tanks, ή τα κυριότερα μάλλον του εξωτερικού, δηλαδή ουσιαστικά προσπάθησε να επηρεάσει τα κέντρα λήψης αποφάσεων με αρθρογραφία διαφόρων, οι οποίοι όμως είχαν μια κοινή γραμμή. Πόσο απαραίτητη είναι η Τουρκία για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Το λέω αυτό γιατί θα πρέπει τα ίδια τα ανακλαστικά να μπορούμε να επιδεικνύουμε κι εμείς. Προφανώς είναι άλλοι οι πόροι, είναι άλλα τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας σε σχέση με τα χρήματα που διαθέτει η Τουρκία για αυτού του είδους τις, τα operations, ας πούμε, τις επιχειρήσεις, γιατί είναι επιχειρήσεις που έχουν και ψυχολογικό έτσι χαρακτήρα και προπαγανδιστικό. Είναι λοιπόν άλλα τα μέσα, αλλά θα πρέπει να φερθούμε πολύ πιο έξυπνα, πολύ πιο ευέλικτα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Το κομμάτι της δημόσιας διπλωματίας είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπεις ότι σήμερα συζητάμε για την εικόνα περισσότερο παρά για την ουσία.
0: Σωστό.
2: Αυτό επίσης εντάσσεται στη δημόσια διπλωματία και οι Τούρκοι εκεί πράγματι δεν θα πω μας βγάζουν τα γυαλιά. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε, ξαναλέω, αντιπαραβολικά σχέση με την Τουρκία, αλλά θα πω ότι έχουν κάνει πολύ μεγάλα άλματα, όπως έχουν κάνει και στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας πολύ μεγάλα άλματα τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Ωραία θέματα για τον Σεπτέμβριο, για τις συναντήσεις μας τις Σαββατιάτικες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Εδώ κλείνω, κυρίες και κύριοι, με ένα σύντομο, πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί έχω κάποια μηνύματα. Επειδή φαίνεται ότι ενοχλώ τους τουρκοφάγους πατριώτες, επιμένω στο πατριώτης, είναι με μη πει το πατριώτης, γιατί δίνει έμφαση στο, είναι κάτι παραπάνω από πατριώτης. Για να απαντήσω λοιπόν ότι όχι, επειδή μου λένε ότι οι τουρκοφάγοι σήμερα είναι οι οποίοι λατρεύουν ταυτοχρόνως, είναι και τουρκοφάγοι, αλλά όσο πιο πολύ τουρκοφάγος, τόσο πιο εμφαντικά ερντογονολάτρης. Μου λένε, με έναν που έχω εδώ έτσι μια συζήτηση, μου λέει είμαστε, γουστάρουμε Ερντογάν γιατί τον θέλουμε ως ηγέτη. Εμείς οι περισσότεροι, φιλαράκο μου, πατριώτη, δεν θέλουμε αυταρχικό ηγέτη, ούτε θέλουμε ο πρωθυπουργός μας να είναι αυταρχικού τύπου όπως ο Ερντογάν, διότι αν είχαμε τέτοιον τύπο επικεφαλής, δεν θα είχες τη δυνατότητα να ανοίξεις και το στοματάκι σου. Τράβα στην Τουρκία να δεις θεωρία που ζουν όσοι είναι αντίθετοι από τον κυβερνήτη Ερντογάν. Εμείς θέλουμε δημοκράτη, διοικώντα δημοκράτη που θα δίνει το λόγο σε όλους και θα έχουμε όλη τη δυνατότητα να εκφράζουμε τη γνώμη μας. Τι να σου πω. Αν θέλετε κάτι σε χούντα, λυπάμαι, χάνετε. Να είστε καλά πάντως σε κάθε περίπτωση, όλες και όλοι. Διάλειμμα εδώ, είστε τίτλους και συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
4: ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το...
4: Star FM

0: Star FM. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day. All night.
7: Central και
11: φύγαμε.
9: All day. All night.
7: Central στη Γαλατινή.

0: Σύγκρου Αρδυτού Βασιλείος Κωνσταντίνου.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ο κύριος Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Βερέμη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτε.
0: Χαίρομαι διότι σήμερα το απόγευμα θα ηχογραφήσουμε την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου από τα χρόνια έτσι, θα ξεκινήσουμε από τα χρόνια πολύ γρήγορα της ρωμαϊκής παρουσίας εκεί του Ιούλιου Κέσσαρα στη Βρετανία και θα το φέρουμε μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα. Αλλά προηγουμένως τώρα. Με ένα σύντομο σχόλιο θα ήθελα για αυτά τα 250 χρόνια του Αμερικανικού Έθνους. Πώς την βλέπετε σήμερα την Αμερική υπό την ηγεσία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ?
4: Είναι μία δυσάρεστη έκπληξη. Έκπληξη γιατί ως τώρα είχαμε
0: κύριε Βερέμη,
4: μάλλον...
0: έχετε ανοιχτή ακρόαση.
4: Να το κλείσω.
0: Σας αδικεί. Πάρτε το ακουστικό καλύτερα. Ευχαριστώ.
4: Ναι.
0: Όχι, συνεχίζει το πρόβλημα. Έπεσε η γραμμή. Να επωφεληθώ της προσπάθειας μας να συνδεθούμε. Ντάνι Ρένς από τις εκδόσεις Key Books. Ο Ντάνι Ρένς κατέχει τον τίτλο του Διεθνούς Μέτρ και είναι ο Γενικός Διευθυντής του σκακιστικού περιεχομένου του chess.com, της μεγαλύτερης σκακιστικής πλατφόρμας στον κόσμο. Το βιβλίο του «Μαύρα τετράγωνα, πώς το σκάκι μου έσωσε τη ζωή» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις, όπως σας είπα, Key Books. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, αν σας αρέσει το σκάκι, να συνδυάσετε το περιεχόμενο του βιβλίου ακριβώς με την ενασχόλησή σας. Τρία βιβλία από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη. Πρώτα απ' όλα του Σωτήρη Πέτρου, «Χτενάκι στο βυθό», μια νουβέλα για το αντιτορπιλικό ίδρα από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη. Το δεύτερο βιβλίο απευθύνεται σε νεότερες ηλικίες, στα παιδιά μας, για να αγαπήσουν το βιβλίο. Είναι το με τα παραμύθια της Μικράς Ασίας, αυτή τη σειρά, «Ο Ψαράς», ένα παραμύθι της Μικρασίας σε εικονογράφηση Σπύρου Ματζαβίνου. Και το τρίτο βιβλίο με τον τίτλο «Αρχαιοκόμιξ» του Δημήτρη Πλάντζου και του Τζον Άντονο, μαθαίνοντας την αρχαία Ελλάδα μέσα από την τέχνη της, για τους μικρούς φίλους. Ο Δημήτρης Πλάντζος είναι καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Τζον Άντονο, Γιάννης Αντωνόπουλος, είναι σκητσογράφος και δάσκαλος κόμιξ με σπουδές στην ιστορία και εικονογραφεί το βιβλίο, το κείμενο που έγραψε ο Δημήτρης Πλάντζος. Μαθαίνοντας την αρχαία Ελλάδα μέσα από την τέχνη της, καλοκαιρινό βιβλίο, δύο βιβλία τα οποία αναφέρονται σε νεότερες ηλικίες για να αγαπήσουν το βιβλίο ακριβώς τώρα τις καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, κύριε Βερέμη, είμαστε καλύτερα τώρα?
4: Ναι, βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, λέγατε μια έκπληξη η Αμερική.
4: Δυσάρεστη έκπληξη. Ήταν η εκλογή του νυν Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αμερικανικής λαϊκής, ας πούμε, πολιτικής τάξεως, με έναν εγωισμό έτσι εντυπωσιακό, ο οποίος αρέσει σε μια κατηγορία Αμερικανών γιατί τους δείχνει ότι έχουν ένα λεβέντι και καραμπουζουκλή πρόεδρο. Από εκεί και πέρα τα πράγματα...
0: Υπάρχουν θειασότες και στην Ελλάδα αυτής της αντίληψης ενός ηγέτη, ασφαλώς, ο οποίος είναι ασφαλώς και μάγκας και καραμπουζουκλής και κάνει ό,τι θέλει και
4: ασφαλώς,
0: τα λοιπά.
4: Ναι. Ασφαλώς.
0: Αλλά αν σε θίξει όμως, τότε γίνεται ενοχλητικός.
4: Εννοείται.
0: Γιατί ενώ έτσι δεν είναι, διότι μας αρέσει το, δεν μας αρέσει το δημοκρατικό, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να εκφραζόμαστε το δημοκρατικό περιβάλλον.
4: Ακριβώς. Ναι. Ενώ αλλιώς θα έχουμε περίοδο δικτατορίας. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι ο λογαριασμός έρχεται το φθινόπωρο. Δηλαδή θα πληρώσει κάποιο μεγάλο λογαριασμό για τις ανοησίες που έχει κάνει ως τώρα. Ούτε ο πόλεμος του με το Ιράν είναι δημοφιλής στην Αμερική, ούτε οι χειρισμοί διάφοροι των δασμών που επέβαλε βοηθούν και ευχαριστούν τους Αμερικανούς. Νομίζω ότι προμηνύεται θύελλα για τον Τραμπ.
0: Ναι. Την ίδια ώρα όμως ο Τραμπ αρχίζει και μιλά, και το διάβαζα, διαβάζω και, και τα δημοσιεύματα, αλλά το έκανε και το συμπεριέλαβε στα άρθρα του ο Αλέξης Παπαχελάς την Κυριακή στην Καθημερινή. Αναφέρεται στον κομμουνιστικό κίνδυνο αμιγώς, όχι απλώς αριστερά, στον κομμουνιστικό κίνδυνο, γιατί κάποιες επιλογές των δημοκρατικών, δηλαδή ο Αλέξης Παπαχελάς έγραφε την Κυριακή για μια ροπή προς τον αντισυστημισμό μερίδας Αμερικανών πολιτών μέσω του Δημοκρατικού Κόμματος, στον αντισυστημισμό όμως όχι από τον δεξιό χώρο, αλλά από την προχωρημένη αριστερά για τα αμερικανικά δεδομένα. Και ο Τραμπ τώρα λέει, προσέξτε, έρχονται οι κομμουνιστές να σας κυβερνήσουν. Τι λέτε από αυτού?
4: Δεν είναι πολύ πιστικός σε αυτό το επιχείρημα και νομίζω ότι το αποτέλεσμα δεν θα τον ευνοήσει, γιατί ή μη τι άλλο βρέθηκαν εκτός παιδιάς και οι δημοκρατικοί εκπρόσωποι του γένους των Αμερικανών. Επανέρχονται σιγά σιγά και νομίζω ότι με τις εκλογές του φθινοπόρου θα δούμε πολλούς δημοκρατικούς στο Κογκρέσο. Ίσως μάλλον την πλειοψηφία στον οίκο των αντιπροσώπων. Και νομίζω ότι ίσως και η Γερουσία να πλειοψηφίσουν οι δημοκρατικοί. Οπότε αυτή η επιχειρηματολογία δεν έχει μεγάλη απήχηση.
0: Το σοου στην Άγκυρα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, οι δυνατότητες της Τουρκίας να παραγάγει αυτό το σοου και τα τουρκοαμερικανικά, πώς θα τα σχολιάζατε, κύριε Βερέμη?
4: Ασφαλώς ευνοούν τις σχέσεις του κυρίου Ερντογάν με τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει ένα πλατή χαμόγελο που φυλάει μόνο για τους καλούς φίλους στις εικόνες που είδαμε, αλλά την Τουρκία δεν την ξέρουν οι Αμερικανοί, δεν ξέρουν που πέφτει η Τουρκία, και έτσι δεν νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη απήχηση στο κοινό που ψηφίζει στην Αμερική. Τουναντίον μάλιστα θα έλεγα ότι οι μέτεροι Ελληνοαμερικανοί θα είναι αντίθετοι ασφαλώς, και ήδη έχουν εκφράσει την δυσαρέσκειά τους από αυτές τις προσπάθειες του Τραμπ. Μάλλον δεν τον ευνοούν όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι θα έχει καλό αποτέλεσμα, και νομίζω ότι μετά το φθινόπωρο θα δούμε έναν μεταλλαγμένο Τραμπ, ναι, σε γατούλα.
0: Στις σχέσεις Ισραήλ-Ιράν-Αμερική τι λέτε? Θα επιτευχθεί κάτι σε σχέση, ναι, με το Ιράν, ή έχει κερδίσει το Ιράν σε αυτήν την πολεμική αναμέτρηση? Τώρα βέβαια στο μεταξύ έχει υποστεί και πλήγματα, αλλά την ακριβή εικόνα δεν την ξέρουμε.
4: Ναι, ναι. Κοίταξε, έχω την εντύπωση ότι ο πόλεμος αυτός έτσι κι αλλιώς δεν είναι καθόλου συμπαθής στους Αμερικανούς. Βεβαίως έχει πέσει πολύ και η απήχηση του Ισραηλινού λόμπι στην Αμερική, διότι λόγω κυρίως της Γάζας. Εκεί έγιναν πολλά και διάφορα, τα οποία κατέβασαν την δημοτικότητα των Ισραηλινών στην Αμερική, και έτσι θα δούμε ένα κατεβασμένο, ένα μειωμένο Ισραηλινό λόμπι, αλλά δεν θα εξαφανιστεί βέβαια, γιατί είναι μια δύναμη στις αμερικανικές εκλογές. Νομίζω ότι θα υπάρξει ασφαλώς μια πτώση των Ρεπουμπλικανών, αλλά και μια άνοδος των Δημοκρατικών ως εκ τούτου. Λοιπόν, πιστεύω ότι μάλλον ο Τραμπ θα κλαίει μετά το φθινόπωρο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρωινή μας επικοινωνία. Θα τα πούμε το απόγευμα. Να είστε καλά.
4: Σύμφωνοι. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ο κύριος ο οποίος αναζητά ηγέτες σαν τον Ερντογάν, μου γράφει ο Γιώργος, έχει την κατανόησή μου. 500 χρόνια Οθωμανικής σκλαβιάς ήταν αυτά, δεν ξεχνούνται αυτές τις συνήθειες. Σχετικά με την άποψή σας, τη δική μου δηλαδή, περί κρατισμού, εν μέρει έχετε δίκιο. Από την άλλη, όσο γνωρίζω, φυσικά δεν θυμάμαι να υπάρχει μια σοβαρή ιδιωτική πρωτοβουλία στην Ελλάδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ιδιώτες είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με το κράτος. Δεν θα διαφωνήσω, αγαπητέ μου Γιώργο Κύρκο. Ο καπιταλισμός μας σε μεγάλο βαθμό είναι κρατικοδίαιτος καπιταλισμός, δυστυχώς. Γίνονται κάποια βήματα από εδώ και μετά. Ναι, στο πλαίσιο αυτού του κρατικοδίαιτου καπιταλισμού θα προσθέσουμε μέσα και τον σοβιετικό μας κρατισμό, που την πλήρωσε η αμυντική μας βιομηχανία. Δυστυχώς θα, τουλάχιστον εμένα, αυτό που θα είχα εγώ να παρατηρήσω είναι ότι λείπει από αυτό το διήμερο σόου στην Άγκυρα, λείπει το ελληνικό προϊόν στην άμυνα. Ο Άγγελος Στάγκος, ο συναδελφός μου, μου λέει: σωστά τα είπατε περί αμυντικής βιομηχανίας. Προσθέτω επίσης ότι οι απερίγραπτες στρατιωτικές και πολιτικές ηγεσίες άργησαν πολλά χρόνια να αντιληφθούν την χρησιμότητα των drones στον σύγχρονο πόλεμο. Άσχετη το θαυμαστικό. Και έχω και άλλη μία επιστολή που δεν μπορώ να την διαβάσω τώρα, να την αξιολογήσω, περί αμυντικής βιομηχανίας, αλλά έχω υποσχεθεί στον Φέδωνα Καραϊωσιβίδη, με τον οποίο είχαμε μια αντίστοιχη συζήτηση νωρίς σήμερα το πρωί, ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ στις 9 το πρωί να συζητήσουμε για το ολέθριο σφάλμα της πολιτικής τάξης και της θεωτικής ηγεσίας να μην ανοιχθεί η αμυντική μας βιομηχανία ώστε να παραγάγει ένα προϊόν, βρε παιδί μου, δεν λέω 10, αλλά ένα προϊόν, τουλάχιστον να έχουμε κάτι να πουλάμε κι εμείς τόσα χρόνια σε αυτή την κρατικοσυνδικαλιστική αντίληψη διοικήσεων εκεί στην ΕΑΒ, όλο μέσα στον κρατισμό, σε πράγματα έτσι σκοτεινά και μη διαφανή, δυστυχώς. Που είναι για μένα η βασική έλλειψη από αυτό το διήμερο συνέδριο. Και με τον Φέτονα Καραϊωσιβίδη θα μιλήσουμε και αυτό, αλλά δυστυχώς ένα ακόμη σφάλμα που έγινε μέσα σε αυτήν την αντίληψη είναι ότι δεν συνδέθηκε η ανώτατη αντίληψη με την αμυντική βιομηχανία. Και εδώ ο κύριος Καραϊωσιβίδης μας επεσήμανε τη σχολή αεροναυπηγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών που εδρεύει στα Ψαχνά Ευβίας, με αφορμή τη συμπλήρωση αυτές τις ημέρες των μηχανογραφικών για το πού θα επιθυμούσαν να σπουδάσουν τα παιδιά σας, όσες και όσοι είναι γενικώς με τη μηχανολογία τόσα χρόνια σε αυτή την κρατικοσυνδικαλιστική αντίληψη διοικήσεων εκεί στην ΕΑΒ, όλο μέσα στον κρατισμό σε πράγματα έτσι σκοτεινά και μη διαφανή, δυστυχώς, που είναι για μένα η βασική έλλειψη από αυτό το διήμερο συνέδριο. Και με τον Φέτονα Καραϊωσιβίδη θα μιλήσουμε και αυτό, αλλά δυστυχώς ένα ακόμη σφάλμα που έγινε μέσα σε αυτήν την αντίληψη είναι ότι δεν συνδέθηκε η ανώτατη αντίληψη με την αμυντική βιομηχανία. Και εδώ ο κύριος Καραϊωσιβίδης μας επεσήμανε τη σχολή αεροναυπηγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών που εδρεύει στα Ψαχνά Ευβίας, με αφορμή τη συμπλήρωση αυτές τις ημέρες των μηχανογραφικών για το πού θα επιθυμούσαν να σπουδάσουν τα παιδιά σας, όσες και όσοι είναι

0: Και εδώ ο κύριος Καριωσηφίδης μας επεσήμανε τη σχολή αεροναυπηγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών που εδρεύει στα Ψαχνά Ευβοίας με αφορμή τη συμπλήρωση αυτές τις ημέρες των μηχανογραφικών για το πού θα επιθυμούσαν να σπουδάσουν τα παιδιά σας. Όσες και όσοι είναι γενικώς με τη μηχανολογία και θέλουν να ανταμώσουν και επαγγέλματα του μέλλοντος, βάλτε τα παιδιά σας να στρέψουν την προσοχή τους προς την σχολή εκεί αεροναυπηγικής στα Ψαχνά. Προτείνει ο κύριος Καριωσηφίδης. Διάλειμμα εδώ και ερχόμαστε στη συνέχεια με τον Αντώνη Καρπετόπουλο.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά Σεραϊκά.
5: Έλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Τάπα τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Καλημέρα, Αντώνη Καρπετόπουλε. Τι κάνεις?
15: Καλημέρα και σου ζητώ συγγνώμη που
0: δεν υπάρχει. Τώρα πάμε παρακάτω.
15: Μπερδευτήκαμε. Λοιπόν.
0: Κοίτα, απολογισμό μεγάλο θα κάνουμε προσεχώς. Αλλά ναι, γιατί έχεις γράψει για το Μουντιάλ και θα κάνουμε και τις συγκρίσεις. Αλήθεια. Χθες είναι διαφήμιση για το. Δηλαδή, όταν λέμε μπάλα, τώρα εγώ χρησιμοποιώ παλιούς όρους της ηλικίας μου. Ποδόσφαιρο το λένε, αλλά εμείς μπάλα το μάθαμε. Αστειεύομαι. Λοιπόν, ήταν χθες, όταν λέμε μπάλα, ήταν το χθεσινό, ε.
15: Το ένα από τα δύο. Το πρώτο. Γιατί μετά είχαμε ένα φρικτούλι Ελβετία-Κολομβία. Για εμάς που ξεχτήσαμε. Ναι. Αλλά έτσι είναι το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, έχει και παιχνίδια διαφήμιση του ποδοσφαίρου.
0: Εγώ
15: έχει
0: αναφέρομαι παιχνίδια στο Αργεντινή-Αίγυπτος.
15: Αργεντινή-Αίγυπτος, το οποίο είναι 2-0 για την Αίγυπτο του Χωσάμ Χασάμ. Δεν ξέρω αν τον θυμάσαι τον Χωσάμ Χασάμ που είχε περάσει από τον ΠΑΟΚ κάποτε ως ποδοσφαιριστής. Αυτός είναι τώρα ο.
0: Δεν μπορώ να πω ότι τον θυμάμαι.
15: Ήταν μια πολύ χαρακτηριστική ιστορία. Ήταν δύο δίδυμα αδέρφια που παίξαν στον ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 80. Τώρα ένας από τους δύο είναι ο προπονητής της Αιγύπτου. Οι Αιγύπτιοι κερδίζαν 2-0 στο 78 χωρίς μάλιστα. Πρέπει να πω αυτό να συνιστά και κάτι συγκλονιστικό, δηλαδή ο Μέση είχε χάσει ένα πέναλτι και είχε ένα δοκάρι, το λυγείς και στην αρχή, η Αργεντινή είχε χάσει 2-3 γκολ, αλλά η Αίγυπτος ήταν θαραλέα, ήταν πολύ αθλητική, πολύ γρήγορη.
0: Πώς τα λέτε
15: γρήγορη.
0: Σε

0: τον κοίταξε στα ίσα στα μάτια.
1: Βεβαίως.
0: Και κοίταξε την Αργεντινή, λοιπόν, που λέτε.
1: Τρόμαξε. Ναι. Και ήταν το δεύτερο παιχνίδι που μια ομάδα τρομάζει την Αργεντινή, γιατί είχε προηγηθεί και το τρομερό κοινό παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι, που επίσης είχε λήξει 3-2. Και εκεί είχαμε πάρα πολύ Μέση, και χθες είχαμε πολύ Μέση. Και γενικώς θα έχουμε Μέση, γιατί η Αργεντινή δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό το πράγμα. Τα περιμένουν όλα από αυτόν. Καλός, κακός, αλλά όλα τα περιμένουν από αυτόν. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι στημένη γύρω του, αλλά τον κοιτάζει στα μάτια. Και ο Μέση κάνει κάτι φοβερό, παίζει καλύτερα τώρα που είναι 40 χρονών από ό,τι έκανε στο Κατάρ όταν το κέρδισε πριν από 4 χρόνια. Αλλά είναι πολύ μόνος του. Ναι. Αυτή η μοναξιά του φτιάχνει αυτά τα φοβερά παιχνίδια.
0: Ναι, αλλά είναι, δεν περπατάει, δηλαδή, σαν τον Ρονάλντο. Δεν περπατάει. Τώρα, συγγνώμη,
1: όχι,
0: το,
1: όχι.
0: Το λέω, τώρα μην προσβάλλω τους φίλους που γουστάρουν τον Ρονάλντο.
1: Κάτι,
0: αλλά, ναι.
1: Κάτι, ναι. Άρη, δεν είναι ζήτημα αν περπατάει ή τρέχει. Μπορεί να κάτσει να βάλει και μια καρέκλα μες στο γήπεδο και να κάθεται και να σηκώνεται κάθε τόσο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το magic touch. Δηλαδή είναι οι επαφές του οι οποίες είναι... Είναι καταπληκτικές, και έχει χάσει και δύο πέναλτι ήδη, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, θα μπορούσε το τελικό του, ας πούμε, παραγόμενο προϊόν να είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό από τα 8 γκολ που έχει μέχρι τώρα. Λοιπόν, αλλά όλο αυτό, το ξαναλέω, είναι μια φανταστική ποδοσφαιρική ιστορία. Εγώ δεν ξέρω, ανησυχώ λίγο για το πώς θα τελειώσει, γιατί ξέρεις, οι πολύ μεγάλοι τα τελευταία 50 χρόνια, αν αφήσουμε πίσω την εποχή του Πελέ, ξέρω εγώ, του Γκαρίντσα, άλλες εποχές δηλαδή, πολύ μακρινές, δεν τελείωσαν καλά τα Μουντιάλ. Δηλαδή ο Μαραντόνα, ο Ζιντάν, δεν τελείωσαν δηλαδή με ένα θρίαμβο προσωπικό της εμφανίσεις τους στα παγκόσμια κύπελα. Αλλά αυτό που κάνει ο Μέση είναι φανταστικό. Δηλαδή για μένα το παγκόσμιο κύπελο είναι πολύ ωραίο. Αν δεν είχαμε αυτή τη βλακώδη παρέμβαση του Τραμπ με την κόκκινη και τα λοιπά, θα ήταν άψογο σχεδόν.
0: Ναι.
1: Άντε να πω και... Ξέρω εγώ.
0: Ο ένας πρόεδρος συνάντησε, ναι, τον πρόεδρα, και ο πρόεδρος επηρέασε τον πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Αλλά φοβάμαι, δηλαδή, ότι και ο πρόεδρος και αυτός μετατράπηκε σε πρόεδρα. Άρα νιώθηκαν δύο.
1: Απλώς δεν θέλω να είμαι, ξέρω εγώ, επιοικής με τους Αμερικάνους. Νομίζω και η ταλαιπωρία των Ιρανών δεν ήταν ότι καλύτερο. Αλλά κατά τα άλλα η διοργάνωση είναι τρομερή. Mm. Δηλαδή το επίπεδο του ποδοσφαίρου, τα γεμάτα γήπεδα.
0: Η τηλεοπτική κάλυψη, δηλαδή τώρα τι να λέμε, παίζουν το FIFA 5-0, το 6-0, δεν ξέρω που έχει φτάσει το FIFA, αστειεύομαι, δεν έχω ιδέα, αλλά και, τέλειο,
1: ναι,
0: FIFA.
1: Ναι. Και πάνω απ' όλα οι καταπληκτικές εμφανίσεις ποδοσφαιριστών, αυτές οι μεμονωμένες εμφανίσεις των ποδοσφαιριστών, που όλοι οι σπουδαίοι κάνουν σπουδαία πράγματα.
0: Λέμε για το Μέση, αλλά οι σκηνοθέτες του Champions League έχουν να μάθουν από τις μεταδόσεις.
1: Τι λες, ποια είναι η γνώμη σου. Συζητάμε. Yeah. Οι Αμερικάνοι κάνουν φοβερά πράγματα. Απλώς όλο αυτό το πράγμα, αν φτάσουμε μετά να μιλάμε για ποδόσφαιρο, δηλαδή πέραν το αμπαλάζ μείνουμε στο ποδόσφαιρο, είναι ο Μέση, είναι η Εθνική Γαλλίας και είναι και η πιθανότητα των Άγγλων να βγουν παγκόσμιοι πρωταθλητές, γιατί κοιτάζοντας το ταμπλό και μετά το αποτέλεσμα του χθεσινού της Ελβετίας με την Κολομβία, ο δρόμος των Άγγλων προς τον τελικό έχει γίνει λιγάκι πιο εύκολος. Δηλαδή αντί να βρούνε την Βραζιλία θα βρούνε την Νορβηγία. Στην κάτω πλευρά του ταμπλό υπάρχει η Αργεντινή, αλλά βλέπεις ότι η Αργεντινή συγκινεί και αγκομαχεί συγχρόνως. Έτσι, δηλαδή δεν είναι, κάνει ένα αεράτο τουρνουά. Έχει κερδίσει 3-2 το πράσινο ακροτήρι, 3-2 την Αίγυπτο. Αν φτάσει να παίξει με τους Άγγλους, αν λέμε, γιατί είναι και ο Χάλαντ στην ιστορία που έχει να πει τα δικά του, θα γίνει και εκεί χαμός. Και από την πάνω πλευρά είναι οι Γάλλοι, βέβαια, και οι Ισπανοί είναι λίγο γιούρο από την πάνω πλευρά του ταμπλό. Ωραίο είναι, πολύ ωραίο είναι.
0: Ευρωπαϊκό γίνεται πάλι. Καταλήγουμε στο ευρωπαϊκό.
1: Ήθελα να το συζητήσουμε. Οι 6 είναι ευρωπαϊκές.
0: Ναι.
1: Στις 8 που είμαστε τώρα,
0: ναι,
1: οι 6 ομάδες είναι ευρωπαϊκές.
0: Ναι. Πώς ήταν το πρώτο μέρος που μπήκαν και οι άλλες υπηρεί. Καλά, δηλαδή δείξανε. Δεν ήταν, παιδί μου, δεν ήταν, πώς θα το πω. Σκηνικό που έπαιζαν μόνο οι ισχυροί.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι. Υπήρξε κοντρούλα.
1: Ειδικά οι αφρικανικές ομάδες,
0: ναι,
1: αν εξαιρέσει, ας πούμε, τους Τινήσιους που ήταν, δεν ήταν αυτό που έπρεπε, και είναι και παράξενο γιατί ήταν η πρώτη ομάδα αφρικανική που πέρασε. Αλλά οι αφρικανικές ομάδες ήταν πάρα πολύ καλές. Και είχαμε και πολλές εκπλήξεις, ναι, και είχαμε και πολύ καλές
0: παρουσίες. Το ότι άνοιξε με περισσότερες ομάδες έγινε καλύτερο το Μουντιάλ σε σύγκριση με άλλα που μπήκαν τόσες πολλές ομάδες.
1: Κοίταξε, έγινε πιο πολύχρωμο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή υπήρχε, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη διαφορετικότητα. Είδαμε ομάδες που δεν ξέρω εγώ, δεν θα φτάνανε ποτέ εκεί. Γιατί μεγαλώσανε θέσεις. Δηλαδή το Κουρασάο, ας πούμε, για παράδειγμα, που ήταν μια Ολλανδική απικία, είχε 25 παίχτες, 24 ήταν γεννημένοι στην Ολλανδία, ας πούμε. Μια ομάδα που την έφτιαξε ο Κλάιβερ, μια εθνική ομάδα που την έφτιαξε ένας παίχτης. Λοιπόν, είχαμε και, θέλω να σου πω, αυτή την πολυχρωμία, είχαμε και λίγο πιο αδύναμους, αλλά όλοι δείξανε, ας πούμε, μεγάλη πατριωτική συνέπεια. Δηλαδή, ακόμα και ομάδες που δεν τα πήγαν καλά, το Ουσμπεκιστάν, ας πούμε, πρώτη φορά, δεν ήταν ότι. Ξέρω εγώ, γέλαγε ο κόσμος, ας πούμε, με τις εμφανίσεις που κάνανε. Οπότε το 48 μπορεί στο τέλος να είναι και δικαιωμένο ως επιλογή. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν είναι και άσχημο να μοιράσει η FIFA χρήματα μέσω αυτής της διαδικασίας σε χώρες που λεφτά δεν θα παίρνανε από πουθενά. Δηλαδή, γιατί και εμείς τα βλέπουμε όλα λίγο ευρωπαϊκοκεντρικά, ας πούμε, αλλά... Το να, ξέρω εγώ, να δημιουργηθούν αύριο γήπεδα στην κατεστραμμένη IT, εμένα μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Το να γίνει λίγο καλύτερο, ας πούμε, το ποδόσφαιρο στο Ουσμπεκιστάν ή στο Ιράκ, εμένα δεν με χαλάει. Και αυτοί, ξέρεις, Άρη μου, δεν θα παίρνανε λεφτά από αλλού. Ούτε Champions League έχουν, ούτε Euro έχουν, ούτε Nations League έχουν. Από εδώ περιμένουν να πάρουν κάτι.
0: Άρα κάποια στιγμή που θα κρίνουμε τον Ιφαντίνο στη συζήτησή μας, θα του βάλουμε πρόσημο θετικό σε αυτό.
1: Σε αυτό ναι, σε άλλα όχι.
0: Εντάξει.
1: Σε άλλα όχι. Ωραία. Αλλά στο ότι εν πάση περιπτώσει μεγάλωσε την πίτα,
0: ναι,
1: και μοίρασε και χρήματα, δεν αρέσει στους Ευρωπαίους αυτό, πρέπει να σου πω. Αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Όταν τελειώσει, δεν θα φύγεις διακοπές, θα είσαι εδώ. Δηλαδή,
1: όχι, θα ελπίζω να φύγω. Αλλά θα μιλήσουμε τηλεφωνικά.
0: Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά, θα κάνουμε όλη την. Θα τελειώσει, να δούμε και τον νικητή. Και θα...
2: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ. Star FM 93,3. Ο πρώτος.
3: Ο ζωντανός σταθμός.
4: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
8: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
9: Αμαρτήστε!
8: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
10: Πού τα ανακάλυψες!
8: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
11: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
8: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
12: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
8: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
11: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
13: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω.
9: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
13: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
9: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
14: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
15: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
14: Πίτσα Ρωμαίο.
15: Για αυτούς που ξέρουν.
13: Νόστιμη. Αχ, γιατί να...

0: με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, με φουλ ένταση στα ακουστικά μας και με πάρα πολύ ενέργεια ξεκινάει και για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε, ένα όμορφο πρωινό. Καλώς μας ήρθατε και σήμερα εδώ στο μουσικό κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, μαζί θα είμαστε και σήμερα παρέιτσα με πολλή μουσική, αγαπημένα τραγούδια, παράξενες ειδήσεις, τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Και σήμερα θα περάσετε όμορφα, αυτό είναι σίγουρο. Αξίζει να μείνετε στην παρέα μας και φυσικά να ευχηθώ και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Όλα αυτά και πολλά πολλά ακόμη θα τα μάθετε και θα τα ακούσετε σήμερα στην εκπομπή μας. Να σας θυμίσω ότι μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr και φυσικά μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από την smart τηλεόραση, το tablet, το κινητό, τον υπολογιστή σας, κατεβάζοντας και την εφαρμογή του σταθμού μας, το app μέσα από το Play Store. Θα το αναζητήσετε γράφοντας Star FM 933 και θα κατεβάσετε την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν. Τώρα θα ξεκινήσουμε τις τηλεοπτικές εξελίξεις με δύο προγράμματα τα οποία έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια στην μικρή οθόνη. Τους τελευταίους μήνες παρατηρούμε ότι επιστρέφουν format τηλεοπτικά και εκπομπές τις οποίες είχαμε να δούμε πολλά χρόνια στη μικρή οθόνη. Βλέπετε, οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν βρει νέες ιδέες, έχουν φέρει και καινούργια φόρματ, τα οποία όμως δεν πάνε τόσο καλά σε τηλεθέαση και έτσι σιγά σιγά επαναφέρουν παλιές αγαπημένες συνήθειες των τηλεθεατών. Το Your Face Sounds Familiar λοιπόν επέστρεψε στον Αντένα ανανεωμένο και πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Σίγουρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα δούμε και του χρόνου στον Αντένα. Εκτός όμως από το Your Face Sounds Familiar υπάρχουν άλλα δύο προγράμματα τα οποία ακούγεται ότι αν όλα κυλήσουν όμαλα θα τα δούμε να επιστρέφουν τηλεοπτικά. Το ένα από τα δύο είναι το Dancing with the Stars, το οποίο εξετάζεται αυτό το διάστημα για να το δούμε να επιστρέφει. Το Dancing with the Stars, το οποίο έχει να κάνει έτσι με χορό, λίγο πολύ όλοι θα το θυμόσαστε. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίζει πάρα πολύ έντονα αυτό το διάστημα για να το δούμε να επιστρέφει τηλεοπτικά. Και εκτός από το Dancing with the Stars ακούμε ότι θα δούμε να επιστρέφει και το Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά, μια πολύ έτσι αγαπημένη μουσική εκπομπή, την οποία βλέπαμε αρχικά στην κρατική τηλεόραση, μετά πήγε στον Αλφα, πήγε στον Sky, στη συνέχεια σταμάτησε. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλος τηλεοπτικός σταθμός όπου θέλει να επαναφέρει την μουσική αυτή εκπομπή, το Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος θα βρίσκεται στην παρουσίασή της. Πάντως σαν format σκέφτονται να την επαναφέρουν και μάλιστα μιλάμε για πολύ μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό ο οποίος τη θέλει στο δυναμικό του. Όλα αυτά θα βέβαια θα συζητηθούν μέσα στο καλοκαίρι, θα πάρθουν οι αποφάσεις και φυσικά δεν είναι τα μοναδικά σοου τα οποία θα δούμε να επιστρέφουν. Υπάρχουν κανάλια τα οποία έτσι έχουν βάλει κάτω τα χαρτιά τους και κοιτάνε και για άλλες εκπομπές οι οποίες είχαν ξεχωρίσει παλιότερα και προσπαθούν να δουν τι μπορούν από αυτά να επαναφέρουν, καθώς όταν μια εκπομπή είναι γνώριμη στο τηλεοπτικό κοινό σίγουρα κάνει και καλύτερη τηλεθέαση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά να σας πούμε και σήμερα, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι, καλή σας ακρόαση και καλή ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM
2: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
1: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο απολαμβάνεις, φίλε ακροατρία και φίλε ακροατή, εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ τα λέμε, σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Και έχω τηλεοπτικές εξελίξεις για αγαπημένο δίδυμο της τηλεόρασης, όπου για πρώτη φορά θα το δούμε να παρουσιάζει εκπομπή τηλεοπτικά. Ραδιοφωνικά κάνουν εκπομπή, μιλάω για την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, όπου τα τελευταία χρόνια συνεργάζονται μαζί σε ραδιοφωνική εκπομπή, ωστόσο για πρώτη φορά θα τους δούμε τηλεοπτικά μαζί να παρουσιάζουν τη δική τους εκπομπή. Μετά λοιπόν την διαφήμιση που έκαναν μαζί το Πάσχα για μεγάλη αλυσίδα παιχνιδιών, ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου έχουν δεχτεί πρόταση από την κρατική τηλεόραση για να αναλάβουν την εκπομπή Studio 4, η οποία βέβαια δεν ξέρουμε αν θα λέγεται έτσι, αν θα αλλάξει τίτλο ή αν θα υπάρχει έτσι γενικότερα αλλαγή στην εκπομπή. Πάντως θα είναι μια εκπομπή η οποία θα είναι σαν το Studio 4, μπορεί να λέγεται και έτσι, και θα την παρουσιάζει η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος. Έχουν δεχτεί την πρόταση. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έχουν ήδη συμφωνήσει με την κρατική τηλεόραση και ο Φερεντίνος και η Καραβάτου, και με το που τελειώσουν οι εκπομπές τους, τότε πλέον θα βγουν και οι επίσημες ανακοινώσεις. Έτσι λοιπόν, Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος για πρώτη φορά τηλεοπτικά μαζί ετοιμάζουν την εκπομπή τους, την οποία θα δούμε στην κρατική τηλεόραση από τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Μάλιστα. Για να δούμε έτσι πώς θα τα πάνε και σε τηλεθέαση στην κρατική τηλεόραση, μιας και εντάξει, και η Μαρία Ηλιάκη με τον Κρατερό Κατσούλη που είναι στην πολύ πρωινή ζώνη της ΕΡΤ δεν πάνε καλά σε τηλεθέαση, όπως γενικότερα και τα περισσότερα προγράμματα της ΕΡΤ αντιμετωπίζουν νούμερα τηλεθέασης πάρα πολύ χαμηλά. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Ωστόσο, οι εκπομπές συνεχίζουν κανονικότατα όλη τη χρονιά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Από την άλλη, εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε τώρα. Ωραία, λοιπόν, πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Και φυσικά πάντα κοντά μας, μοναδική, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικη, με ολόφρυσκια ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά είναι κοντά μας η Πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Special τι θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, τι θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, ή μήπως τι θες με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Άπεχτη είναι η πίτσα από τη Ρωμαίο. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο, μοναδικό κλαμπ σάντουιτς, τις πατατούλες σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, δοκίμασε τη Ρωμαίο, θα πάθεις την πλάκα σου, και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου, όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο, καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα διαφημίσεις και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η Κατερίνα Λιόγιου στο Ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
2: Σε σκεφτόμαστε.
3: Τωρινό Μπουζουτσίδικο 2026. Με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει.
2: Τα χιλάκια σου που με φύλλα μελώνουν.
3: Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινη. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
2: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουτσίδικο.

0: λείπεις και είμαι μόνος.
1: Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου στη Ροδιά Λεβενού.
0: Νιώθω να τελειώνω.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
3: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com

Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας. Επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Καθημερινά είμαστε στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ είμαστε κανονικότατα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για να σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να περάσουμε λιγάκι και να δούμε τι συμβαίνει με μια πολύ έτσι ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ. Μιλάω για την Παραλία, μια σειρά η οποία για 2 σεζόν στην κρατική τηλεόραση πήγε καλούτσικα σε τηλεθέαση με γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς. Η Παραλία λοιπόν μπορεί να ολοκληρώθηκε από το πρόγραμμα της ΕΡΤ, ωστόσο συνεχίζει το ταξίδι της στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν μια από τις σειρές της κρατικής τηλεόρασης όπου πλέον θα προβάλλεται στην Ιταλική τηλεόραση. Είναι η σειρά η οποία ταξιδεύει στο εξωτερικό και Ιταλικός τηλεοπτικός σταθμός έχει πάρει τα δικαιώματα για να προβάλλει πλέον την Παραλία που βλέπαμε για χρόνια στην ΕΡΤ να την βάλει στο πρόγραμμά του, καθώς είναι μια σειρά η οποία άρεσε πάρα πολύ στον τηλεοπτικό σταθμό RAI της Ιταλίας και έτσι αποφάσισαν να την πάρουν και να την προβάλλουν κανονικότατα στο Ιταλικό τηλεοπτικό κοινό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι από τις λίγες σειρές. Υπάρχουν και άλλες σειρές οι οποίες κατά καιρούς έχουν παίξει σε άλλες χώρες από την ελληνική τηλεόραση. Δεν είναι πάρα πολλές βέβαια. Μέσα σε αυτές λοιπόν είναι πλέον και η Παραλία της ΕΡΤ, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα την προβολή της στην Ιταλική τηλεόραση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι και θέλω να σας πω ότι αμέσως τώρα θα περάσουμε να απολαύσουμε την Στεφανία Γονίδη, η οποία θα μας πει την νέα της επιτυχία, που είναι πολύ πολύ δυνατό και αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά να σας πω στο σημείο αυτό ότι η Στεφανία Γονίδη θα βρίσκεται, από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε, στο Πιστικό Γρεβενών το 15 Αύγουστο σε ένα πολύ πολύ πολύ δυνατό πανηγύρι, μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά που θα απολαύσουμε στο Πιστικό στις 15 Αυγούστου, όπου εκεί πραγματικά θα γίνει χαμός με Στεφανία Γονίδη, με τον Χρήστο τον Γαλανό, με πολλούς πολλούς πολλούς καλλιτέχνες, με εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσετε και φυσικά έτσι πολλά πολλά πράγματα και εκπλήξεις για εκείνη τη βραδιά. Ένας ξεχωριστός 15 Αύγουστος στο Πιστικό Γρεβενών, σύμφωνα έτσι με όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, μια βραδιά η οποία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και με τη Στεφανία Γονίδη, η οποία έτσι θα βρίσκεται εκεί, και φύγαμε αμέσως τώρα για να την απολαύσουμε.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούς. Φίλοι ακροατέρα και φίλοι ακροατή, εδώ παρέιτσα στον Star FM και στους 93 και 3. www.starpavlofm.gr για να μας απολαύσεις μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας έχουμε για το φινάλε παράξενη είδηση. Πριν όμως πάμε εκεί, να σας θυμίσουμε ότι πάντα κοντά μας η γευστική, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικη, πάντοτε με ολόφρεσκη ζύμη και τα καλύτερα υλικά μας συντροφεύει η λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Καλείς λοιπόν το 23900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ, δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και την απολαμβάνεις. Χωριάτικη τι θες, special, à la crème, θες το μοναδικό πενιρλί που κάνει Ρωμαίο, το τέλειο club sandwich. Θες τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και την super duper σοκολατόπιτα. Όλα αυτά θα τα απολαύσεις από την πίτσα Ρωμαίο, καλώντας το 23900. Λαχταριστή πάντοτε, γευστικότατη και πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανισμού σου. Σε λίγο, στο φινάλε της εκπομπής, θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο, διότι τώρα θα πάμε σε έναν 35χρονο. Σωστά το θυμάμαι, ωραία. Σε έναν 35χρονο Βραζιλιάνο, ο οποίος εδώ ακούστε, έτρεξε 188 χιλιόμετρα σε 24 ώρες σε διάδρομο γυμναστικής για να δοκιμάσει, λέει, τα όρια του. Ή μάλλον πιο συγκεκριμένα, για να πετύχει το στόχο του, ο συγκεκριμένος 35χρονος Βραζιλιάνος ήθελε ντε και καλά να κάνει αυτό το μεγάλο σκορ. Βαρέθηκε, λέει, πάρα πολύ να είναι 24 ώρες πάνω στο διάδρομο και να τρέχει. Ωστόσο, μέσα σε 24 ώρες κατάφερε ο Πέπε, διότι έτσι τον λένε το Βραζιλιάνο, ο Πέπε, κατάφερε να καλύψει 188 χιλιόμετρα μέσα σε 24 ώρες πάνω στον διάδρομο. Να πούμε ότι έκανε κάποια πολύ μικρά διαλύματα για να πιει νερό και για να μπορέσει έτσι να πάει η τουαλέτα. Ο ίδιος μάλιστα δηλώνει ότι το είχε βάλει σαν στόχο αυτό, ήθελε να το κάνει, είχε κάνει κάποιες προσπάθειες πιο παλιά, δεν τα είχε καταφέρει και τελικά πείσμωσε και είπε ναι, θα τα καταφέρω, θα σπάσω αυτό το ρεκόρ, θα φτάσω εκεί που θέλω, και έτσι κατάφερε μέσα σε ένα 24ωρο να κάνει 188 χιλιόμετρα πάνω στο διάδρομο του σπιτιού του. Στο διάδρομο γυμναστικής του σπιτιού του. Το διορθώνω γιατί εδώ γελάνε κάποια άτομα. Εντάξει, δεν εννοώ το διάδρομο. Πού να τρέξω πάνω στο διάδρομο. Στο διάδρομο γυμναστικής. Άντε να το πω ολοκληρωμένο. Μπράβο του πάντως, 188 χιλιόμετρα. Τι να πω, χαρά στο κουράγιο του. Έκανε πολύ μικρές τάσεις και όχι πάρα πολλές. Είπαμε, πήγαινε λίγο τουαλέτα, έπινε το νεράκι του και μετά συνέχιζε. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, είχε βαρεθεί πάρα πολύ την διαδικασία αυτή μετά από κάποιες ώρες. Ωστόσο, ήθελε να φτάσει το συγκεκριμένο στόχο στα χιλιόμετρά του και τα κατάφερε. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Εδώ παρέτσα ήμασταν στον Star FM. Ήμουν ο Δήμος. Μαζί τα λέμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνεις. Φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή, να περνάς όμορφα και να προσέχεις. Καλή συνέχεια.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day. All night.
9: Central και
13: φύγαμε.
12: All day. All night. All night. All night.
9: Central στη Γαλατινή.
14: Frictoria.com. Data Center Services.
15: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
14: Frictoria.com. Data Center Services.
16: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com.
14: Data Center Services.
15: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
16: Frictoria.com. Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
14: www.frictoria.com.

ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η Κατερίνα Λιόγιου στο Ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
7: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Χίλιο μέτρα, χίλια, χίλια και άλλα. Τόσα μιλιώτα σε εδώ θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια, εις τη χίλια υψωσέτα. Αν μπορείς μέτρησέτα, κι ύστερα χώρεσέτα.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM. 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Θερινό μπουζουτσίδικο 2026. Με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μαξισηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
4: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό μπουζουξίδι.

0: Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου στη Ροδιά
1: Γρεβενού.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
3: Αμαρτήστε.
2: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
4: Πού τα ανακάλυψες.
2: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
5: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
2: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
6: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
5: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
7: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Δεν φτάνει για να αποκτήσει άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμένησε στο μεταξύ Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Παρά το θερμό κλίμα μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξεθ, σπέβδει εντός της ημέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου σχετικά με τα F-35. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Αστυνομική καταδίωξη με έναν τραυματία από πυροβολισμού στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. 20χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικό να σταματήσει το όχημά του, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να εμβολεί στους αστυνομικούς. Ακολούθησε καταδίωξη, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά και ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αττικής. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Έχει ξεκινήσει παράλληλα προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο μεταξύ άλλων μπαίνει πλαφόν στα πανωτόκια των καταναλωτικών δανείων και στα λεγόμενα ψηλά γράμματα των δανειακών συμβάσεων.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο, ο Γάλλος ψηλός θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ράκοβ στις 7 το απόγευμα στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Ο ΠΑΟΚ έκανε το 3-3 στα καλοκαιρινά φιλικά, επικρατώντας 3-2 της ΑΕΚ Λάρνακας. Για το παγκόσμιο κύπελο, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 της διοργάνωσης. Στους 8 προκρίθηκε και η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Αύριο ξεκινούν οι πρώιμοι τελικοί αγώνες του παγκόσμιου κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ,
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων τους λέω, πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
13: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
14: Τι κάνεις?
15: Καλά, μια χαρά.
14: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
16: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
17: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
18: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
19: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
20: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
21: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
22: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
23: Εντάξει, δεν είμαι και μπούμερ, αλλά είμαι

0: Φίλες, φίλοι, οι υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που είναι κάπως προβληματισμένη σε σχέση με το θέμα με το οποίο θα έπρεπε να ξεκινήσει. Θέλω να πω αυτό που κυριαρχεί στα δελτία ειδήσεων, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, είναι τα ελληνοτουρκικά. Είναι ο Κυριάκος ο μεταρρυθμιστής που έγινε φοβερό θέμα γιατί μίλησε για το κάζους μπέλι και το έκανε εκεί. Τι να κάνουμε, έχουμε κακούς γείτονες, αυτό το ξέρουμε, και το χειρότερο με τους κακούς γείτονες που έχουμε είναι ότι για αυτούς οποιαδήποτε σύγκρουση θα είναι λιγότερο οδυνηρή. Με την έννοια ότι έχουν συνηθίσει να σκοτώνονται και να πολεμάμε, εμείς πάλι όχι και τόσο. Εν πάση περιπτώσει, διαβάζω τώρα στο Sky ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαχειρίζεται την εξωτερική πολιτική της μεγαλύτερης, της ισχυρότερης μάλλον, χώρας του πλανήτη, σαν να είναι το μπακάλικο του μπαμπά του που έχει κληρονομήσει, και λέει: διακόπτουμε εμπορικές σχέσεις με Ισπανία. Θα γυρίσουν πίσω. Παρακαλούμε, αφήστε μας να κάνουμε εμπόριο μαζί σας. Το MOU με τους Ιρανούς τέλος. Ίσως ο πιο καταστροφικός για τον πλανήτη πρόεδρος πολιτικός στην ιστορία της πολιτικής. Κανονικά στα πρατήρια, στις αποδείξεις που παίρνουμε από τα πρατήρια καυσίμων, πέρα από την ανάλυση που συχνά έχει που λέει, ξέρω εγώ, για τα καύσιμα πληρώνεται τόσο, για φόρους πληρώνεται τόσο, έπρεπε να έχει κάτω: για τον Τραμπ πληρώνεται τόσο. Και όταν λέμε για τον Τραμπ, είναι για τον Τραμπ, δεν είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγάζει λεφτά δικά του προσωπικά από όλο αυτό ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως όλα αυτά για τα οποία μιλάω, παιδιά, τι είναι στην πραγματικότητα? Τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια να μας κλείσουν τα μάτια από ζητήματα πολύ σημαντικότερα, για τα οποία αυτή, με ομικρονιώτα, αυτή το σύστημα δεν θέλει να συζητάμε. Δεν θέλει καν να τα ξέρουμε. Όμως αυτή εδώ η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο να μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα. Παρακαλώ.
1: Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση: στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία? Στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία? Είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ.? Σας τα βγάζει όλα φόρα παρτίδα. Θα σας τα βγάλει όλα.
0: Ω, να σου, μαύρη μαγεία, διακρίνουν ένα μικρό ρατσισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω, λοιπόν, θα το κάνω τώρα έτσι όπως το είπε. Λοιπόν, πώς να το γράψω: έχουμε τελετές μαύρης μαγείας, μισό λεπτό, στην Ακρόπολη, ρωτάω εδώ, λειτουργία AI, για να δούμε τι θα μας βγάλει το AI. Όχι, δεν γίνονται τελετές. Μα του φτάσανε και το AI, παιδιά. Δεν γίνονται τελετές μαύρης μαγείας στην Ακρόπολη. Οποιαδήποτε σύνδεση αρχαιολογικού χώρου με τέτοιες αναφορές οφείλεται είτε σε σύγχρονα πολιτιστικά δρόμενα, όπως η θεατρική μαύρη κωμωδία «Μαύρη μαγεία» ή «Άσε τους νεκρούς να πεθάνουν» που παίχτηκε σε θέατρο της εποχής, είτε σε παρερμηνίες γύρω από την αρχαία ελληνική ιστορία. Φαίνεται το σύστημα εμποδίζει και την τεχνητή νοημοσύνη να αποκαλύψει την αλήθεια.
1: Θα τα ανοίξετε τα ματάκια σας, θα τις βγάλετε τις τσίμπλες. Δεν θα έχετε αυταπάτες που η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων δεν έχει πατήσει ποτέ στην Ακρόπολη, αλλά τη θαυμάζει και είναι το μνημείο και που δεν πρέπει ποτέ να ανοίξουμε ή να αγγίξουμε, ξέρω εγώ, ποτέ κανένας, για να πηγαίνουν αυτοί που πρέπει εκεί να κάνουν αυτά που πρέπει για σας.
0: Ξυπνάτε πρόβατα! Έτσι δεν είναι, όλοι παλαβοί ψεκασμένοι, είναι πρόβατα, όλοι οι άλλοι είναι πρόβατα. Εκτός από, τι να κάνουμε, έτσι είναι, αυτοί οι συμπολίτες είναι σαν τον τύπο που πάει ανάποδα στην Εθνική Οδό και λέει: πω από τους τρελούς, όλοι ανάποδα πάνε. Και μετά την αποκάλυψη, ανέκδοτο.
2: Εγώ εκτιμώ ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να πολιτευτεί, θα έρθει πρώτο κόμμα, διότι όλοι θα δουν σε αυτόν τη λύση στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα. Και αν ξαναγίνουν εκλογές, αν δεν έχει κανείς αυτοδυναμία, πιστεύω ότι θα κινηθεί η ελληνική κοινωνία σύσσωμη προς, προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Σύσσωμη ελληνική κοινωνία, το κόμμα αποκτές. Ο 90% Αντώνης ο Σαμαράς θα πάει άμα ξανά, αν στις δεύτερες. Στις πρώτες, το οποίο πιθανόν να έχει αυτοδυναμία, να πάρει ένα 50-55-60%. Αν όμως δεν το πάρει αυτό το 55% και πάμε σε δεύτερες εκλογές, σύσσωμη όλη και η κοινωνία, είναι καθηγητής Μελετόπουλος. Τώρα τα εννοεί, θα μου πει, είναι καθηγητής. Μάλλον τα εννοεί. Να ήταν άλλος άνθρωπος, τα βλέπω, είναι χαβαλές. Κάνει χαβαλέ και έχει βρει τον κύριο Αντώνη στα παλαβά του και τον κοροϊδεύει. Αλλά εδώ, επειδή λέει καθηγητής, μπορεί και να το εννοεί κιόλας. Ο Ευαγγέλιος, ερώτηση: τα συντρόφια στα βουνά που τα πήγε πριον ο Κορδέλα, μήπως φάγανε κονσέρβες που είχαν αποθηκευθεί από παλιά στον πόλεμο? Λοιπόν, Ευαγγέλιος, σε τι αναφέρεται? Παιδιά, σας έχω πει 150.000 φορές, δεν πιστεύουμε αυτό που διαβάζουμε, που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξεκινάμε λέγοντας είναι ψέματα, ψάχνουμε λίγο και μετά διαπιστώνουμε αν είναι αλήθεια ή όχι, συνήθως είναι ψέματα. Τώρα, αυτό που έχει γίνει, Ευαγγέλιε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι η ανακύκλωση μιας πολύ, παλιάς, τρομερά διασκεδαστικής είδησης από το 2019, όπου σε μια ανάλογη γιορτή για τον εμφύλιο που είχαν κάνει, που είχε κάνει η εκκλησία του Κουκουέ, και είχαν πάει πιστοί εκεί και είχαν μαζευτεί, τους είχε πάει αίμα, γιατί είχαν πάθει γαστρεντερίτιδα, μαρξιστική γαστρεντερίτιδα, έτσι, αγωνιστική, επαναστατική, αλλά γαστρεντερίτιδα παρόλα αυτά. Αυτό είναι το 19 όμως. Τώρα, με αφορμή τις γιορτές της εκκλησίας του Κουκουέ για την έναρξη του εμφυλίου, δηλαδή τη γιορτή για την προσπάθεια του Κομμουνιστικού Κόμματος να εγκαταστήσει και στην Ελλάδα μια σοβιετικοκινούμενη δικτατορία, ανακυκλώνεται αυτή η είδηση, αλλά είναι από το 19, παιδιά, έτσι. Δεν έχουμε γαστρεντερίτιδα εμείς οι σύντροφοι, αν και ακουγόμαστε πολύ ξεκούρδιστοι και πολύ, πώς να το πούμε, καταβεβλημένοι.
3: Ούτε σε ξερόνισια, ούτε σε φυλακές, ποτέ

Κατά τα άλλα, ένα από τα ζητήματα που θα απασχολήσει την επικαιρότητα και δικαίως γιατί έχει ενδιαφέρον στα αλήθεια είναι η επίθεση της ηθοποιού Λουπίτα Νιόγκο. Είναι η όχι και τόσο ωραία Ελένη στη διασκευή της Οδύσσιας, στη χολιγουδιανή διασκευή της Οδύσσιας, η οποία τα είπε ένα χεράκι στον Όμηρο. Δεν είναι άσχημη, αλλά δεν τη λες και η ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη υποτίθεται πρέπει να την κοιτάς και να σου φεύγει το ζαγόνι κάτω. Να είναι αυτό, μου λες Παναγιά μου, τι είναι αυτό που είδα. Αυτή είναι μια συμπαθία, μα είναι βαμμένη και καλά, ωραία είναι. Άμα είναι άβαυτη, όχι και τόσο. Με καμουφλάζ είναι πολύ ωραία, θέλω να πω, με μακιγιάζ. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα και η ωραιότερη να ήταν. Το θέμα είναι η έπαρση του αδαούς, του άσχετου, του τίποτα μπροστά στο βουνό. Η έπαρση του, πώς να το πούμε, του αμόλοφου μπροστά στο Everest. Διότι που είναι, πώς να το πούμε, είναι γνώρισμα των καλλιτεχνών των τελευταίων δεκαετιών, μπορεί και παλιότερα, αλλά για τις τελευταίες δεκαετίες εγώ ξέρω, να σας πω, δηλαδή το βλέπω γύρω μου, ειδικά των τελευταίων δύο. Η Λουπίτα Νιόγκο λοιπόν κάνουν για την προώθηση της ταινίας, μιλάνε με δημοσιογράφους και, και τις κάνουν την ερώτηση, αν συναντούσες τον Όμηρο, τι θα του έλεγες, τι θα... Και η Λουπίτα Νιόγκο, η όχι και τόσο ωραία Ελένη, παίρνει το ύφος που παίρνουν οι παίκτες των reality όταν νομίζουν ότι θα πούν κάτι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρετε, αυτό που είναι το ύφος που θα πάρει στο κομμωτήριο η κουτσομπόλα της γειτονιάς λίγο πριν θάψει την πρώην κολλητή της φίλη. Αυτό το ύφος το έχουν και ένα κούνημα, μετακουνάνε και τα δάχτυλα, γέρνουν και λίγο το κεφάλι. Αυτό το reality, τέλος πάντων, το στυλ. Όσοι έχετε παρακολουθήσει καταλαβαίνετε τι λέω, όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει είστε τυχεροί. Και λέει, θα του έλεγα, άκου να δεις ο Μυρούκο. Το Μυρούκο δεν το λέει, αλλά από το ύφος μόνο το Μυρούκος μπορεί να αποδώσει ορθά το πνεύμα τον λόγο της. Πώς σου φαίνεται που στην κινηματογραφική μας ταινία οι γυναίκες έχουν πολύ περισσότερο χρόνο αναλογικά σε σχέση με το χρόνο που τους έδωσες εσύ στα δικά σου το έργο σου. Η Λουπίτα Νιόγκο, μία ηθοποιός που παίζει σε ταινίες λόγω ποσόστοσης, έβγαλε γλώσσα στον Όμηρο και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις γυναίκες, αποδεικνύοντας πρώτα απ' όλα ότι δεν έχει διαβάσει την Οδύσσεια. Τουλάχιστον 10 πολύ μεγάλες ηρωίδες στην Οδύσσεια μέσα. Το έργο το οποίο εξιστορεί τα βάσανα, τα μύρια όσα, την κόλαση που περνάει ο Οδυσσέας για να γυρίσει τη γυναίκα του. Εντάξει, και στο βασίλειό του, αλλά και στη γυναίκα του. Και δεν γύρισε ένας να της πει, και πώς θα γυρίσει αφού είναι όλοι του ίδιου φυράματος εκεί πέρα, του χολιγουδιανού star system, να του πει, άκου κυρά μου, οι πραγματικοί καλλιτέχνες, όχι σαν και σένα, το έργο τους δεν το καθορίζουν με ποσοστώσεις και πώς το λένε, screen tests και έρευνες αγοράς, σίγουρα όχι με ποσοστώσεις. Οι κανονικοί καλλιτέχνες, οι μεγάλοι καλλιτέχνες, οι κανονικοί, και μεγάλοι να μην είναι, ο καλλιτέχνης ο πραγματικός κάνει αυτό που έχει στο μυαλό του. Δεν κάθεται να μετρήσει τόση ώρα η γυναίκα, τόση ώρα ο άντρας. Αλλά μιλάμε τώρα για τύπους οι οποίοι μετράνε την καλλιτεχνική αξία με τα λεπτά στην οθόνη. Οι οποίοι καθορίζουν το έργο τους και το αποτέλεσμα μετά από έρευνες αγοράς. Πάνε και δείχνουν την ταινία και άμα δεν αρέσουν σε 100 που δείχνουν την ταινία την αλλάζουν. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι παίζουν σε ταινίες και καμαρώνουν που παίζουν σε ταινίες εξαιτίας του χρώματος του δέρματός τους για να ικανοποιηθεί η ποσόστοση για τη συμμετοχή στα Όσκαρ. Γιατί έχει ποσόστοση, δεν μπορεί να πάρεις μια ταινία μόνο με λευκούς και να διεκδικήσει Όσκαρ. Όχι, πρέπει να έχεις τόσους μαύρους, τόσους έτσι, τόσους αλλιώς. Είναι η έπαρση του τίποτα μπροστά στο άπαν.
Με φοβερή έπαρση τα είπα. Αυτό είναι γενικό όμως. Αν το έχετε δει και στην τέχνη τη σύγχρονη και στην Ελλάδα, ας πούμε, ανεβάζει ο άλλος αρχαία τραγωδία και βάζει το όνομα, είναι το όνομα του σκηνοθέτη με τεράστια γράμματα. Και από κάτω του Σοφοκλή. Με λίγα έχει. Ή ξέρω εγώ, ο Φούφουτος αναδομεί Εσχύλο. Ότι ο Φούφουτος είναι πιο πάνω από τον Εσχύλο, οπότε ξέρει καλύτερα πώς να κάνει το έργο. Δεν θα πάρει το έργο του πουθενά του Εσχύλου να το παρουσιάζει όπως είναι. Θα το φέρει γιατί είναι ανώτερος του. Το σωστό θα ήταν βέβαια ο Φούφουτος σοδομίζει τον Εσχύλο ή βυσοδομεί πάνω στον Εσχύλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι είναι αυτή η έπαρση όλων αυτών των πουθενάδων μπροστά σε γίγαντες που το έργο τους έχει μείνει ζωντανό 2.500 χρόνια. Είναι 2.500 χρόνια. Εντάξει, πάνω κάτω. Αλλά 2.500 χρόνια. Είναι πολύ, δηλαδή τους συζητάμε 2.500 χρόνια μετά. Όλοι αυτοί οι ηθοποιός τώρα, η Λουπίτα Νιόγκο, σε 20 χρόνια θα είναι αυτή η μαύρη που έπαιζε με το Matt Damon, πώς τη λείπαμε. Αλλά τέλος πάντων έχει πλάκα. Έτσι, δηλαδή δεν είναι, είναι και τραγικό και δείγμα της παρακμής της Δύσης, αλλά ταυτοχρόνως είναι και αστείο.

0: Λοιπόν, και πάμε στο διαγωνισμό μας και σήμερα ένας από εσάς θα κερδίσει ένα εισιτήριο, ένα διπλό εισιτήριο, για δύο δηλαδή. Πήγαινε έλα σε οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries, οποτεδήποτε. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και σας δίνουμε ένα εισιτήριο διπλό για δύο άτομα. Πήγαινε έλα όπου θέλετε, στους προορισμούς του Golden Star Ferries εννοείται, όποτε θέλετε, για να μπείτε στην κλήρωση και να έχετε μια ελπίδα να το κερδίσετε. Θα πρέπει να πάρετε στο 210-48-00-170-174 και να πείτε στην Ελένη Μπουλιέρη το όνομά σας. Όχι εμένα τηλέφωνο, την Ελένη. 48-00-170-174 ονοματεπώνυμο κινητό και κλήρωση σε κανένα 20 λεπτό. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση: στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία? Στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία? Είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ.? Σας τα βγάζει όλα φόρα παρτίδα. Θα σας τα βγάλει όλα.
2: Τάπας τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά.
6: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
8: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ, κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα που βρίσκεται για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει όπως χθες την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι ζήτησε από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία, χαρακτηρίζοντας την χώρα απέσιο εταίρο. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ερωτηθεί σχετικά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν για τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Αστυνομική καταδίωξη με έναν σοβαρά τραυματία από πυροβολισμού σημειώθηκε στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. Αστυνομικοί επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε 20χρονο οδηγό οχήματος. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αρχών, επιχειρήσε να εμβολήσει αστυνομικούς και όταν κατάφεραν να σταματήσουν το όχημά του, επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του περιουσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται. Συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία. Ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις γυναίκες, ανάμεσά τους μία έφηβη 15 ετών, και τραυμάτισαν αρκετούς άλλους αμάχους στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, με χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
7: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
8: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
9: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
13: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
14: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
15: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
16: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
17: Για το στηρίξε την προσπάθειά μας.
18: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη είναι που σηκώνει το τηλέφωνο όταν παίρνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για το ένα διπλό εισιτήριο της Golden Star Ferries για οποιονδήποτε προορισμό, οποτεδήποτε. Η Ελένη το σηκώνει και της λέτε το ονοματεπώνυμο και το κινητό σας και το γράφει και μετά το επόμενο break θα κάνουμε και την κλήρωση. Στο μικρόφωνο Μάνος Βουλαρίνος. Ο Άιντραχτ Φαφούτης, εάν το 2019 είχαμε Πασοκάρα, όσοι κομμουνιστές έπαθαν πριονοκορδελίτιδα θα είχαν πάρει σύνταξη αντιστασιακού. Υπονοείς, Άιντραχτ Φαφούτη, ότι εδόθησαν επί Πασόκ συντάξεις αντιστασιακούς όποιον περνούσε απ' έξω. Πάλε ο φιλελεύθερος, μήπως κάποιος συνεφίλ γνωρίζει αν έχει υπάρξει μερακλείδικη ταινία με την ιστορία της ωραίας Ελένης. Εννοείς ταινία ερωτικού ρεαλισμού. Σίγουρα θα υψήγαμε, δεν υπάρχει. Το λέμε και χωρίς να ξέρουμε καμία. Αν και εγώ προσωπικά να σας πω, παιδιά, τις ταινίες ερωτικού ρεαλισμού με υπόθεση τις, δηλαδή δεν βρίσκω το νόημα. Πώς να σου το πω, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι σαν να πάνε να σου σερβίνουν σε ένα εστιατόριο ένα φαγητό και να το κρατάει τον καρσόνι και να αρχίζει να σου λέει το βόδι αυτό το οποίο θα φας τώρα, το μοσχάρι, ζούσε στην Ελβετία στις Άλπεις, μετά μεγάλωσε στα 6 του χρόνια, το πήραν, το σφάξανε στο τάδε σφαγείο. Δεν μας ενδιαφέρει, με την φέρνει μου το πιάτο να το φάω. Κάπως έτσι είναι και οι ταινίες ερωτικού ρεαλισμού με υπόθεση. Είναι ακατανόητες. Πάλι ο Άιντραχτ Φαφούτης με ενημερώνει ότι η τουμασά του μας είπε ότι ο Τζοκόντος δεν είναι Τζοκόντος αλλά Βιουκλάκη. Έχει υποθεί τέτοιο πράγμα? Μετά τη σύγκριση με την Τζοκόντα έχει γίνει και σύγκριση με την Αλική. Κρατώ επιφύλαξη, Άιντραχτ, συγγνώμη, κρατώ μια επιφύλαξη γιατί αυτό είναι αυτό που λένε πολύ καλό για να είναι αληθινό. Ο από τότε που στον πέταξα έτοιμη για Καριστιανού η Λουπίτα. Ευάμπελε δεν είναι ακριβώς το ίδιο, λέει, μετά το μαύρο Αχιλέα και τη μαύρη ωραία Ελένη. Έχει μαύρο Αχιλέα που? Α, σε εκείνο του BBC τότε. Απαιτώ να βγάλουν βιογραφία με λευκό Μαντέλα και Κινέζο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, Ευάμπελε. Είναι γελίο. Είναι γελίο. Αλλά δεν είναι το ίδιο, γιατί από τη μια μιλάμε για ιστορικά πρόσωπα, από την άλλη μιλάμε για μυθιστορηματικούς χαρακτήρες, έτσι, μυθικούς μάλλον, στην προκειμένη περίπτωση, μυθικούς χαρακτήρες. Οπότε δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι γελίο, το ξαναλέω, και πολύ περισσότερο είναι γελίο διότι δεν γίνεται για καλλιτεχνικούς λόγους, γίνεται για άλλους λόγους, πράγμα που το καθιστά, αυτοί οι λόγοι είναι που το καθιστούν γελίο, αλλά δεν είναι.

FKK Veteran, είμαι σίγουρος ότι η Λουπίτα μας, αν τη ρωτούσε ο Κυρπάνος, θα ήξερε ζωγράφους όπως ο Ζέτεμπεργκ, το γλύπτη ο Γκουνσότο και τον ποιητή Παρασκευά Άντζα. Συγγνώμη που είμαστε καλλιεργημένοι ως καλλιτέχνες. Ο Απόστολος ο Νόλαν έκανε μια οδύσσια για όσους δεν έχουν διαβάσει Όμηρο και είναι δικαίωμά του, παιδιά, να πούμε έτσι. Δεν πειράζει. Δεν θα πούμε πόμπο τι έκανε, θέλει το κακό μας, όπως λέει ο Σμαραγδής. Απλώς τη γελιότητα μπορούμε να την περιγράψουμε και να την αναγνωρίσουμε κιόλας.

στέλνει από τεχνητή νοημοσύνη, λέει, μην νομίζω ότι τα βγάζω από το μυαλό μου. Νίνα, δεν ξέρω, δεν μιλήσαμε για σένα καθόλου. Έτσι, το πρώτο. Δεύτερον, είναι στα αγγλικά και γράφει για το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι γυναίκες μέσα στην Οδύσσια. Νίνα, εμείς το ξέρουμε. Με τη Λουπίτα γελάμε.

την Ακρόπολη και ετοιμάζομαι να χτυπήσω ένα προφιτερόλ. Αυτό θεωρείται μαύρη μαγεία? Όχι, αυτό είναι σκέτη μαγεία. Ο Δημοσθένης ακούει ειδήσεις τώρα. Συγγνώμη, συνέλαβαν δύο αστυνομικούς που πήγαν να συλλάβουν έναν που πήγε να τους πατήσει και να φύγει. Λοιπόν, Δημοσθένη, εδώ τώρα είναι ένα πράγμα που πρέπει κάποια στιγμή ως κοινωνία, δηλαδή όχι να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί αυτό δεν συμβαίνει ποτέ, αλλά οι περισσότεροι να αποφασίσουμε τι ακριβώς θέλουμε. Τι ακριβώς θέλουμε να κάνει η αστυνομία, τι δεν θέλουμε, τι λέμε, α, αυτό, όλα και όλα. Δηλαδή, η ερώτηση είναι, θέλουμε να συλλαμβάνονται, να περιορίζονται για αρχή οι επικίνδυνοι συμπολίτες? Αν ξεκινήσουμε να πούμε, ναι, θέλουμε. Θέλουμε όταν ένας επικίνδυνος, αποδεδειγμένα επικίνδυνος συμπολίτης προσπαθεί να διαφύγει, οι αστυνομικοί να χρησιμοποιούν τα όπλα τους ή να του λένε μη στάσου μίγδαλα? Εγώ δεν έχω, μπορεί να μου πει κάποιος, εγώ θέλω μη στάσου μίγδαλα. Δεν θα πάμε να πυροβολήσουμε έναν άνθρωπο επικίνδυνο μόνο και μόνο επειδή πάει να διαφύγει, παρότι μπορεί να έχει εμβολήσει πριν να έχει προσπαθήσει να σκοτώσει. Αλλά αυτό πρέπει να το αποφασίσουμε. Μέχρι στιγμής η ελληνική πολιτεία, δεν θα πω κοινωνία, νομίζω ότι η απόφαση της ελληνικής κοινωνίας θα ήταν τελείως διαφορετική. Η απόφαση της ελληνικής πολιτείας είναι ότι όχι, έναν επικίνδυνο κακοποιό, όταν προσπαθεί να διαφύγει, ό,τι και να έχει κάνει πριν, μπορεί να έχει σκοτώσει και 5-6. Όταν προσπαθεί να διαφύγει, προσπαθούμε να τον εμποδίσουμε, αλλά μέχρι εκεί δεν πυροβολούμε. Διότι όλη η συζήτηση είναι αυτό που έγινε, αν κατάλαβα καλά από την είδηση και αν η είδηση αποδίδει την πραγματικότητα, πήγαν να σταματήσουν κάποιον, αυτός δεν σταμάτησε, σίγουρα κάτι έχει να κρύψει, έτσι, σίγουρα ήδη ξεκινάμε, έχει μια εγκληματική δραστηριότητα αυτός. Συνέχισε και πήγε να τους εμβολήσει κιόλας, δεν είναι ότι συνέχισε, πήγε να τους σκοτώσει. Και καθώς πήγε να ξεφύγει, τράκαρε το αυτοκίνητό του και εκείνοι τον πυροβόλησαν. Τον πυροβόλησαν πριν, τον πυροβόλησαν μετά, δεν το ξέρω. Αλλά αυτό έχει γίνει και η άποψη της πολιτείας, της νομοθεσίας είναι ότι αν τον πυροβόλησαν μετά, έχουν διαπράξει έγκλημα. Εάν τον πυροβόλησαν την ώρα που πήγαινε κατά πάνω τους, όχι. Σε κάθε περίπτωση ο αστυνομικός μπαίνει κατευθείαν χειροπέδες. Πρόβλημα επίσης. Δηλαδή είναι άλλο να περάσει χειροπέδες σε κάποιον που ξέρεις ότι έχει εγκληματίσει και άλλο να περνάς χειροπέδες κάθε φορά στον αστυνομικό, κάθε φορά που χρησιμοποιεί το όπλο του, χωρίς να ξέρεις αν έπρεπε ή όχι να το χρησιμοποιήσει. Ένα όπλο που το έχεις δώσει εσύ ως πολιτεία, του λες θα έχεις όπλο εσύ. Τι να το πει, όχι, όχι, θα σου βάλω χειροπέδες έτσι και το χρησιμοποιήσεις. Αλλά θα το έχεις. Θέλω να πω, το λογικό θα ήταν από τη στιγμή που η πολιτεία κρίνει ότι οι αστυνομικοί πρέπει να έχουν όπλο. Εγώ ακούω και την περίπτωση ότι παιδιά να μην έχουν καθόλου. Πρέπει να αρχικά να μην του περνάει χειροπέδες. Και αν διαπιστώνεται ότι έχει κάνει έγκλημα, τότε να του περνά το αστυνομικού τις χειροπέδες. Αλλά τέλος πάντων, στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε αυτό. Έχουμε την τέτοια. Ένας επικίνδυνος εγκληματίας, ένας άνθρωπος που έχει πάει να σκοτώσει ή να τραυματίσει, εν πάση περιπτώσει, και πάει να διαφύγει, τον πυροβολούμε ή όχι? Δεν ξέρω, παιδιά, είναι αυτό που λέμε. Εσύ αποφασίζεις. Όχι, σιγά μην αποφασίζεις εσύ. Εγώ χαίρομαι που δεν είναι να αποφασίσω εγώ, έτσι. Αλλά πρέπει να το λύσουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία της επιθυμίας πολλών ανθρώπων με τις προβλέψεις του νόμου. Ορισμένες φορές μπορεί να πεις ότι υπάρχει και αναντιστοιχία των προβλέψεων του νόμου και της λογικής, αλλά αυτό, εντάξει, θα πούμε, η λογική είναι κάτι που είναι και λίγο λαστιχένια. Ο Νίκος, ωραία, ας βγάλουν ταινία με λευκό Μπαρμπαθωμά, σου κάνει. Και πάλι δεν είναι το ίδιο, γιατί το χρώμα του Μπαρμπαθωμά είναι καθοριστικό της, στο χρώμα του Μπαρμπαθωμά βασίζεται όλη η υπόθεση του βιβλίου. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι ότι τυχαίνει να είναι και μαύρος. Είναι όπως το ίδιο, να σου πω ένα παράδειγμα. Ο μαύρος James Bond θα ήταν γελίο. Γιατί η συμπεριφορά, το τι είναι ο James Bond, έχει άμεση σχέση με το τι είναι λευκός. Μου το στέλνει η Χριστίνα, του Μασά του για Τσίπρα.
Περίμενε, παιδιά, δεν είναι δυνατόν, το κάνουν επίτηδες. Τους ευχαριστώ. Όσο καλούς ηθοποιούς κι αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε, είπε για τον Αλέξη Τσίπρα η Μαριάννα η Τουμασάτου, η άλλη, πώς το λένε, κομφερασχέ της πρώτης του παράστασης. Παρουσιάστρια, γιατί ήταν... Και χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό πολύ έντιμο. Καλό, καλό. Είναι ένα ανέκδοτο που γελάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όχι πάρα πολύ καιρό, κανένα μήνα νομίζω ήταν την πρώτη φορά που επικαλέστε την εντιμότητά του ο Αλέξης μας και μας έφτιαξε το κέφι. Ίσως ο πιο ανέντιμος πρωθυπουργός, ενώ από αυτό που λέμε ο ορισμός είναι όταν σκέφτεσαι ανεντιμότητα, λες ο Αλέξης μας.

0: θα ακούσουμε. Τέλος πάντων, ο έντιμος. Τζοκόντα ή Αλίκη. Δεν είναι τίποτα από τα δύο, δεν είναι κακό. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Δεν είναι κακό το ότι δεν έχουμε κίνηση. Μια χαρά είναι. Στο κέντρο της Αθήνας, της Σταδίου, να προσέξετε. Και λιγάκι της Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς την Βουλή. Έχουμε μια σχετική καθυστέρηση στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στο σημείο που μας βγάζουν προς Λαμία. Επαναλαμβάνω, δύο ρεύματα Αττικής Οδού, στο σημείο που μας βγάζουν προς Λαμία, αλλά είναι προβληματικό αυτό το σημείο. Καταλήγει σε μια λωριδίτσα. Άιντε να γίνει η παράκαψη εντός εισαγωγικών που θα μας βγάζει κατευθείαν στη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού στην Κηφισιά. Να τελειώνουμε με αυτό. Και βεβαίως η Νέα Ερυθρέα, που και εκεί έχουμε παθογένειες και εκεί έχουμε μια λωριδίτσα ανακατεύθυνση.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο GBU 57 ή του Μασάτου έρχεται δεύτερη. Ο Κραουνάκης πριν μερικά χρόνια είχε χαρακτηρίσει το Τζίπρα βουγιουκλάκι. Ψάξτο. Ρέσεις, θα με κάνετε διάλειμμα για ψάξιμο. Όταν επιστρέψουμε, η κλήρωση για τον διαγωνισμό της Golden Star Ferries.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

0: Λοιπόν, το είχα ξεχάσει. Ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ.
1: Όλα ο Μαστοράς.
2: Όταν ξέρεις, ξέρεις. Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατη Εκπαίδευση.

0: Λοιπόν, το είχα ξεχάσει. Ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ τον μαθητή, μαθήτρια πίσω ήταν που μου το θύμισε. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα έκτοτε. Τέλος πάντων, ο GBU ή η GBU ή το GBU 57. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το θύμισες, διότι όντως.
1: Μα αυτό είναι ο πρωταγωνιστής. Πώς θα γίνει το πιο λαμπρό αστέρι χωρίς αλίκη που γιουπλάκι? Δεν γίνεται. Ποια θα την κάνει? Μια άλλη.
2: Έχω ακούσει τα πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι μπορούμε να τον παρομοιάσουμε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Μα είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος.
0: Όλοι αυτοί του τα λένε για καλό του καημένου αυτούνου. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι και καλύτερο από τον Τζοκόντα, τώρα που το σκέφτομαι.

Λοιπόν, 55. 55 είστε εσείς που προλάβατε να στείλετε, μισό λεπτό να το γράψω εδώ στο app, 55 από το 1 στο 55 ένα νούμερο. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3, 44, Γιάννης Ρούσος. Γιάννη, καλό ταξίδι.

0: Λοιπόν, Αλέξης και εντυμότητα, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, ξεσηκώθηκαν. Δεν τους άρεσε καθόλου στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του Αλέξη μας, της Αλίκης, όχι του κυρίου Μιχάλη, που αμφισβητήθηκε η εντυμότητά του. Αμφισβήτησε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης την εντυμότητα του Αλέξη. Τίποτα δεν έκανε, απλώς θύμισε τι λέγανε οι σύντροφοί του. Έτσι, θέλω να πω, και είναι απολύτως λογικό. Αν κάποιος εμφανιστεί ξαφνικά και αρχίζει και σου λέει είμαι έντιμος, είμαι ο πιο έντιμος που υπήρξε, δεν υπάρχει άλλος τόσο έντιμος όσο εγώ, μπορεί να αρχίσει να θυμάσαι τι λέγανε γι' αυτόν οι πρώην κολλητοί του. Παραδείγματος χάρη, τώρα που μου ήρθε που το είχα πρόχειρο, Στέφανος ο Κασελάκης.
1: Ένα μήνα μετά την εκλογή μου, ή μάλλον στον αμέσως επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο του 2023, ξαφνικά πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα χρονολογημένα τιμολόγια σκάνε. Και μάλιστα χωρίς να είμαι τότε να έχω την διοίκηση, την οικονομική, την νομική ο ίδιος, καθώς το πλειοξούσε σε μένα, ή μάλλον η εξουσιοδότηση σε μένα δόθηκε 2 μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας που τυπικά πήρα στις 24 Σεπτέμβρη του 2023.
0: Δηλαδή εικονικά τιμολόγια.
1: Με ευθύνη Τσίπρα Γεωργόπουλου, εκείνους τους 2 μήνες έφυγαν πολλά χρήματα προς προμηθευτές. Μάλιστα υπήρχαν και τιμολόγια τα οποία ήταν για υπηρεσίες που δέποτε είχαν προσθεθεί, δόθηκαν, τα οποία έσκασαν εκείνη την εποχή.
2: Τι εννοείται, συγγνώμη, υπήρχαν και εικονικά τιμολόγια, λέτε.
1: Σωστά.
0: Αυτά τα λέει ο Στέφανος ο Κασελάκης, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν κανένας περαστικός, δεν ήταν, ήταν ένας που και ο Αλέξης είχε επιλέξει ως πρόεδρο, εξελέγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πήρε στις ευρωεκλογές όσο περίπου έχει τώρα ο Αλέξης τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή σαν βάρκα ή σαν νερά, και είπε και άλλα.
1: Υπήρχαν υπερκοστολογήσεις μόνο και για την εκλογή του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 500.000 ευρώ δαπανήθηκαν σε αυτό.
0: Υπερκοστολογήσεις, εικονικά τιμολόγια, αυτά κανονικά. Όταν βγαίνει κάποιος και τα καταγγέλει, και κάποιος, ξαναλέω,

0: που είχε θεσμικό ρόλο στο ΣΥΡΙΖΑ και το μεγαλύτερο, δεν υπάρχει πιο πάνω από τον πρόεδρο, κανονικά επεμβαίνει ο εισαγγελέας και αρχίζει και ψάχνει.
1: Πολλές φορές έχω προσκαλέσει τον οικονομικό εισαγγελέα να με ρωτήσει και δεν έχει έρθει κανείς.
0: Πώς να έρθει, μωρέ, σου λέει ναι οι καταγγελίες, αλλά ο άλλος είναι τόσο έντιμος αφού το λέει και ο ίδιος.
2: Η μειοψηφία της κοινή γνώμη, η πορεία μου με τα λάθη μου, τις παραλήψεις, έχει καταγραφεί ως μια έντιμη πορεία.
3: Μπορεί να μου καταμαρτυρήσετε πάρα πολλά για τις επιλογές μου, δεν μπορείτε να καταμαρτυρήσετε ότι οι προθέσεις και η εντιμότητά μου δεν ήταν πάντοτε στις σημαντικές προτεραιότητες των επιλογών.
0: Ναι, τα μπορούμε. Τι να το καταμαρτύρουμε. Είναι αποδεδειγμένο ότι δεν είχε ίχνος εντιμότητας ο άνθρωπος που ξεγέλασε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους πριν τις εκλογές του 2015 με παραμύθια του τύπου ένα νόμο και ένα άρθρο. Ο άνθρωπος που στη συνέχεια έπαιξε τη χώρα στα ζάρια. Μετά ξεγέλασε και τους δικούς του που τους παρέσυρε να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα. Τους ξεγέλασε και αυτούς. Τους κορόιδεψε και έκανε την κολτούμπα. Ευτυχώς την έκανε. Έτσι, καλό ήταν που την έκανε, αλλά κοροϊδεύσε όλους αυτούς που κοροϊδεύε πριν ότι είναι καλό να ψηφίσουν όχι. Μετά είναι ο άνθρωπος που πήγε να κλείσει κανάλια για να τα ελέγχει καλύτερα, που πήγε να δώσει σε κολλητό του επιχειρηματία κανάλι. Είναι, δηλαδή, τι να πρωτοθυμηθείς, ο άνθρωπος που υπό την πρωθυπουργία του οποίου στήθηκε η σκευωρία Νοβάρτης, πήγε να κλείσει όλη την αντιπολίτευση, όχι έναν και δύο όπως ο Ερντογάν, όλη την αντιπολίτευση στη φυλάκα. Ο Αλέξης μας, θέλω να πω, δεν πρέπει να έχει υπάρξει πιο ανέντιμη προσωπικότητα στην πολιτική ιστορία της χώρας και μιλάμε για χώρα η οποία έχει κυβερνηθεί και από τρεις Παπανδρέου.
2: Διευτέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική, έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα, ανεντιμότητα κτλ.
0: Εγώ του την καταλογίζω και νομίζω ότι μπορούμε να μαζευτούμε και πολλά εκατομμύρια άμα αρχίσουμε να λέμε ποιος καταλογίζει ανεντιμότητα στον Αλέξη. Και εδώ που τα λέμε δεν χρειάζεται να του καταλογίσει κανείς τίποτα. Η ιστορία είναι πολύ κοντινή για να χρειάζεται να υπάρξει καταλογισμός. Αρκεί να υπάρξει μνήμη.
4: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Πανί με πανί θα μείνουν οι σύντροφοι, όπως φαίνεται. Οι σύντροφοι που είναι τόσο έντιμοι που δεν μας λένε πού βρίσκουν τα λεφτά για ίδρυμα και κόμμα. Δηλαδή, αρέσει, θέλω να πω, να βγει να πει άλλος έντιμος και ψέματα να λέει. Να πούμε εντάξει, λέει ότι είναι έντιμος, άντε να βρεις. Εδώ έχουμε αυταπόδεικτο πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιος στείνει κόμμα και τρέχει ίδρυμα και δεν λέει πού βρίσκει, ποιος το χρηματοδοτεί το ίδρυμα και το κόμμα. Και εμφανίζεται ταυτόχρονα και λέει: εγώ είμαι έντιμος. Είναι, θέλω να πω, ένα θέμα. Οπότε, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Είναι καλό για την εκπομπή. Κιονώντας πολύ σωστά λέει, αυτό που λέει είναι ότι η εντιμότητα ήταν στις προτεραιότητες του. Όχι ότι υπήρξε έντιμος, αλλά το είχε ως προτεραιότητα. Ασχέτως αν δεν πρόκαμε να γίνει έντιμος. Και ο GBU 57 μας αυτοπροσδιορίζεται ως ο GBU 57. Το δεχόμαστε, φίλε μου. Και όχι, δεν τελείωσα εδώ, γιατί θα είμαι μαζί σας. Έχει μάθημα και την επόμενη ώρα. Ας προσέχατε. Ραντεβού σε κανένα δεκάλεπτο.
5: Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση. Στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία, στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία, είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ. Σας τα βγάζει όλα φόρα παρτίδα, θα σας τα βγάλει όλα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer Market.
7: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
8: Πλήρης ανακαίνιση. άψογα υλικά.
9: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
8: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
9: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
8: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.
10: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Central.
13: Central.
14: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day. All night.
12: Central και
16: φύγαμε.
15: All day. All night. All night. All night.
12: Central στη Γαλατινή.
8: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
12: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε νωρίτερα από την Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πριν από τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως έχει ενημερώσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο δεν το έκανε χάρη στον ίδιο. Η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή, έχουν πολύ από τον καλύτερο εξοπλισμό μας. Αν δεν ήμουν εγώ θα είχε πάει στον πόλεμο και θα ήταν στην άλλη πλευρά, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε παράλληλα ότι δεν είναι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ, ενώ χαρακτήρισε την Ισπανία απέσιο εταίρο. Έκανε γνωστό ότι ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε παράλληλα άρρωστους ανθρώπους και ψεύτες τους Ιρανούς, λέγοντας πως πιστεύει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Πρόσθεσε πως είναι χάσιμο χρόνου να διαπραγματεύεσαι με τους Ιρανούς. Ωστόσο, ανέφερε πως θα αφήσει τους διαπραγματευτές να συνεχίσουν να μιλάνε με το Ιράν αν θέλουν. Άνοδο ανά του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις σημερινές δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν. Το Brent ανήλθε στα 78,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό βρίσκεται στα 74,7 δολάρια ανά βαρέλι. Αναμενόμενες χαρακτήρισε στο μεταξύ τις δηλώσεις Τραμπ το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισπανίας είναι επωφελείς και για τις δύο χώρες, τόσο στο εμπόριο όσο και στην άμυνα, επισημαίνει παράλληλα το γραφείο του Σάντσεθ, σχολιάζοντας την αναφορά Τραμπ ότι διακόπτει τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος νωρίτερα στη Σύνοδο. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Ακύρωσε τη σημερινή του επίσκεψη στο Ισραήλ και τη συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέξεθ, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Χέξεθ, που βρίσκεται στην Άγκυρα μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αναμενόταν να κάνει μια σύντομη επίσκεψη στο Ισραήλ για να συζητήσει με τον Νετανιάχου την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Σε συνέντευξη του χθες στο CNN, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αντιτίθεται στην πώληση των F-35 στην Άγκυρα και ότι εξέφρασε στον Αμερικανό Πρόεδρο την αντίθεσή του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι επίσημοι λόγοι της ακύρωσης της επίσκεψης. Την ένταξη της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Εξοπλιστικό Πρόγραμμα SAFE ζήτησε για άλλη μια φορά ο Ταγί Περντογάν στη δηλώση του από τη Σύνοδο Κορυφής. Υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός συμμάχων που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγήσει σε σπατάλη περιορισμένων πόρων και στη δημιουργία μιας τεχνητής διαίρεσης στην Ευρώπη. Αστυνομική καταδίωξη με έναν πολύ σοβαρά τραυματία από πυροβολισμό σημειώθηκε στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. Αστυνομικοί επιχειρήσαν να διενεργήσουν έλεγχο σε 20χρονο οδηγό οχήματος. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών, επιχείρησαν να εμβολήσει τους αστυνομικούς και όταν κατάφεραν να σταματήσουν το οχήμα του, επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άντρα, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί και σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας, περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Νέα στοιχεία στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η μητέρα να σκότωσε το παιδί της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και ο γιος της είχε επιστρέψει από το Βερολίνο προκειμένου να την πείσει να δεχθεί βοήθεια από ψυχίατρο.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
20: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
19: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου,
20: θα ησυχάσεις για 15 χρόνια.
19: Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Duro-Stick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
20: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duro-Paint PU.
19: Ναι σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Duro-Stick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρινός.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
21: Τι κάνεις?
22: Καλά, μια χαρά.
21: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
23: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
24: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
25: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
26: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
27: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
28: Γι' αυτό και σήμερα

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα, γιατί σήμερα το μάθημα είναι δίωρο, θα πήξετε. Δεν μπορεί, ο Νότης αύριο θα είναι εδώ πάλι μαζί σας, έτσι μην ανησυχείτε, αλλά για σήμερα θα υποστείτε εμένα. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, δεύτερη ώρα ό,τι να είναι. Η Μάρο, μπορείτε παρακαλώ να ελέγξετε, γιατί το πρόστιμο στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν μειώνεται στο μισό αν πληρωθεί τις πρώτες 10 μέρες, όπως όλα τα πρόστιμα του δημοσίου. Μάρο, δεν χρειάζεται να το ελέγξω, γιατί αυτό για τα πρόστιμα του δημοσίου δεν ισχύει καθόλου. Κάποτε, πριν από... έχουν περάσει χρόνια που καταργήθηκε, ίσχυε για τις παραβάσεις του ΚΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα δεν ισχύει ούτε για εκεί, οπότε Μάρο μου, δεν ισχύει και δεν είναι μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αύριο αν έχεις 2 ώρες φέρε τα βουλαρινάκια, θα έχει πλάκα. Δεν θα έχω 2 ώρες αύριο.

Ο Γιώργος χθες πέρασε από τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας. Στην τριλογία, θα λέμε την σύγχρονη αθηναϊκή τριλογία, έχουμε πει, είναι η σειρά, είναι Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, το Αρχηγείο της Αστυνομίας, δίπλα καταλήψεις, τα προσφυγικά, και πιο εκεί ο Άριος Πάγος. Έτσι. Παρεμβάλλεται και ένα νοσοκομείο, αλλά δεν έχει σημασία. Σίγουρα δεν έχει σημασία για την ελληνική πολιτεία, αλλά η τριλογία, η σύγχρονη αθηναϊκή τριλογία είναι αυτό. Γάδα, καταλήπ, προσφυγικά, Άριος Πάγος. Όλη η Ελλάδα σε καμιά 400 μέτρα. Το γήπεδο είναι απέναντι, τελείωσε. Και πάει το γήπεδο. Σε ένα χρόνο θα παίζουμε στο παλάτι.

0: Γιάννης από τη Βούλα πολύ σωστά λέει: ο Αλέξης είναι και τίμιος και μαγκασταντήλια. Ο Πέχτουρας έκλεισε παραθαλάσσιο στο Σούνιο με 500 ευρώ το μήνα. Και γι' αυτό έχει κάνει, θα αλλάξει και τα νίκια. Και τον εμπιστευόμαστε αν μη τι άλλο σε αυτό. Δηλαδή, αν κάτι πραγματικά μπορεί να φέρει ο Αλέξης μας. Έτσι και. Γελάω στην. Ξαναγίνει πρωθυπουργός. Είναι τουλάχιστον τα νίκια θα πέσουν, διότι είναι ο άνθρωπος που ξέρει. Τώρα, 500 ευρώ στο Ζούνιο δεν είναι τόσο απλό. Πάει να πει ο άνθρωπος έχει σχέδιο. Μπορεί να βοηθήσει, να μας βοηθήσει όλους. Λοιπόν, πού είμαστε, Πασόκ. Πάμε στο Πασόκ. Στο Πασόκ, πώς το λένε, οι ιεροεξεταστές του Πασόκ, οι άνθρωποι που το δάχτυλό τους έχει κολλήσει από το, είναι συνεχώς με το δάχτυλο σηκωμένο και καταγγέλουν την καμόρα, την μαφία και όλα τα στραβά που βλέπουν γύρω τους. Αυτοί οι έντιμοι και αυτοί, όπως ο Αλέξης μας, άλλωστε είναι δεδομένο ότι είναι έντιμοι, είναι Πασόκ άλλωστε, παθαίνουν αυτό που παθαίνουν συνήθως οι άνθρωποι, που ο μόνος τρόπος με τον οποίο πολιτεύονται είναι το κουνημένο δάχτυλο. Τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες για τη σύζυγο του Φαραντούρη, η οποία διορίστηκε στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθόλου άσχημα. 250 χιλιάρικα για 2 χρόνια και κάτι. Δεν είναι καθόλου μεικτά. Α, όλα και όλα μεικτά. Θα ξανακούσουμε το Φαραντούρη. Του συντρόφου Κατρίνη, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, δεν του άρεσε και πολύ και δικαίως. Λέει εδώ του είμαστε με σηκωμένο το δάχτυλο. Έτσι είμαστε συνέχεια. Μην τολμήσει και βήξει νεοδημοκράτης. Φεύγουμε στα κάγκελα για το τέτοιο. Και πάτε ρε εσείς. Ρε εσείς δεν γιάνουμε έτσι. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά αυτό εννοούσε.
1: Η κριτική που δέχεται ο κύριος Φαραντούρης τώρα, επειδή είναι ευρωβουλευτής σας σε σχέση με τη μετακίνηση της σύζυγου του, γιατί λέγεται ότι δεν έχει ανέβει στη διάβια όλη αυτή η μετακίνηση. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν από την
2: Ελλάδα. Κύριε Σκαδήμα, καθαρές κουβέντες. Ναι. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη.
0: Ποια παράταξη, τα λέγαμε και χθες ρε παιδιά. Ο Φαραντούρης ήταν ΣΥΡΙΖΑ μέχρι προψές. Ποια παράταξη και ποιο κόμμα. Αυτό σε 2 μήνες μπορεί να είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος. Σου λέει τι, εντάξει παράταξη, αλλά και το οικογενειακό εισόδημα δεν είναι να το μην το λαμβάνουμε υπόψη, γιατί εύκολα να τα λες για την παράταξη, αλλά είναι και 250. Μεικτά βέβαια.
1: Δεν θα κάνατε κάτι τέτοιο αν ήσασταν στέλνει.
2: Είναι μόνο και μόνο για να μην θέσω και την παράταξη και την οικογένειά μου σε μια κριτική η οποία, το ξαναλέω, είναι φτηνή.
0: Και μοιάζει πάρα πολύ με την κριτική που κάνει το Πασόκ στα περισσότερα ζητήματα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που έκανε ο Φαραντούρης, αλλά μιλάμε πάλι για μεικτά.
3: Είναι ένα ταβάνι, μια ίστοση, μια δαπάνη, ταβάνι,
4: ναι.
3: Μεικτά, δεν είναι καθαρά ποσά, τα οποία προβλέπονται σε τέτοιου είδους διαδικασίες, δεν είναι ποσό που το βάλει στην τσέπη του ο υπάλληλος αυτό.
0: Δεν είναι ρε παιδιά, το πω, καμία 150, 160, σιγά τώρα, δηλαδή μιλάμε τώρα για 5 δεκάρες. Εννοείται ότι είμαι βέβαιος ότι ο διορισμός της σύζυγου Φαραντούρη δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ιδιότητα του Φαραντούρη. Έτσι είναι ευρωβουλευτής. Δεν πρέπει να παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Το λέω γιατί ο κόσμος είναι πονηρός και σκέφτεται πολλά. Ας και η φτηνή κριτική που θα έλεγε και ο σύντροφος Κατρίνης. Παραμείνω στο Πασόκ, όπου ο σύντροφος Γουρός, που με καμάρι ο Νίκος διαφήμισε ως υποψηφιότητα για την πρώτη Αθηνών, αποφάσισε να τους κάνει μήλο και έτσι.
5: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
6: Βεβαίως.
5: Κάτω από ποιες συνθήκες?
6: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
5: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την
6: Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
0: Το αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω ότι στο Πασόκ προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι θα είναι τρίτη ή τέταρτη και ότι δεν θα πάνε καθόλου καλά στις εκλογές, αποφάσισαν να ψηφίσουν ότι δεν θα συνεργαστούν για κανέναν λόγο στη Νέα Δημοκρατία και να διαλυθεί η χώρα και τέτοια, δεν του είναι Πασόκ είναι έτσι κι αλλιώς. Οπότε πήγαν και το ψήφισαν ώστε να διασφαλίσουν ότι θα κινηθούν maximum στο 12-13%. Ο Σγουρός έρχεται και λέει, γιατί ρε παιδιά, άμα χρειάζεται η χώρα και τα λοιπά, να συνεργαστούμε με τη Νέα τη Δημοκρατία, και τους κάνει λίγο μήλο, αλλά μετά επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και λέει τούτο εδώ.
4: Μία ακόμα δημοσκόπηση που είναι τρίτο το Πασόκ. Είναι σωστό ο κ. Ανδρουλάκης να επιμένει ακόμα και τώρα, ναι, πρώτη με μια ψήφο διαφορά? Είναι πιστικό ή σας κάνει ζημιά?
6: Πιστεύω ότι είναι πιστικό και στο τέλος ο κύριος Ανδρουλάκης, βεβαίως, γιατί θα αλλάξει το 11% και θα πάρει το Πασόκ τη θέση που του αξίζει.
0: Κάτσε τώρα, αν είναι η θέση που του αξίζει το Πασόκ, τεταρτοπέμπτο. Το βλέπουμε, γιατί κάπου εκεί αξίζει σε ένα κόμμα. Αυτό αξίζει και ίσως είναι και πολύ για ένα κόμμα το οποίο θα μπορούσε να είναι η κυβερνητική εναλλακτική. Ένα κόμμα που θα μπορούσε να βοηθήσει τους ψηφοφόρους να πούν: α, να, υπάρχει και κάποιος άλλος να ψηφίσω. Και αποφάσισε να γίνει μια απομίμηση, μια φτηνή και μάλιστα απομίμηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα που θα έπρεπε να είναι κυβερνητικό, αλλά φαίνεται εξαιτίας ανεπάρκειας της ηγεσίας του να βολεύεται καλύτερα στο ρόλο ενός κόμματος διαμαρτυρίας. Βέβαια να πούμε ότι ο σύντροφος Γουρός, παρότι υποψήφιος του Πασόκ, δεν εκφράζει το Πασόκ, μας λέει ο σύντροφος Μελάς.
7: Πρώτον, ο κύριος Γουρός δεν εκφράζει το Πασόκ. Είναι ένα στέλεχος το οποίο θα διεκδικήσει την ψήφο στην Αλφα Αθηνών.
0: Απλώς ρε παιδί μου, υποψήφιο τον έχουμε. Δεν σημαίνει ότι ούτε Πασόκ, τι σχέση έχει με τον Πασόκ ο Σγουρός? Απλώς είναι υποψήφιός μας. Όπως και ο άλλος που μπαγλαρώσαμε για τον Νεοποιητή, επειδή ήταν υποψήφιός μας, αμέσως έχουμε εμείς κάποια ευθύνη, για όνομα του Θεού. Μα ήταν τσεκάρουμε όποιον βάζουμε υποψήφιο. Βέβαια, ο Σγουρός δεν ήταν ο μόνος που δεν εκφράζει το Πασόκ. Ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, Νίκος Παπανδρέου.
8: Είμαι ανοιχτό μυαλό. Μετά την πρώτη Κυριακή, εδώ είμαστε να ξαναστεί.
9: Άρα δεν πρέπει, λέτε, το Πασόκ να οχυρωθεί από τη θέση.
8: Μετά
9: στη
8: την
9: γωνία.
8: Πρώτη Κυριακή, νομίζω θα είναι ανοιχτή η συζήτηση στο Πασόκ.
9: Για όλα.
8: Στο Πασόκ, τα μέλη και τα στελέχη και την κεντρική πρέπει να αποφασίσει την επόμενη.
9: Για όλα, ανοιχτό.
10: Δημοκρατικά. Στο συνέδριο, μία απόφαση.
8: Πριν τις εκλογές.

0: Λευτέρης πει τελικά το Πασόκ είναι τρανς δεξιά. Καμία σχέση. Λευτέρη μου, το πρόβλημα με το Πασόκ είναι ότι δεν ξέρει τι είναι. Το πρόβλημα, μάλλον για να το πω με το Πασόκ, είναι ότι έχει παγιδευτεί σε ανεπαρκή ηγεσία που ενστικτοδός, μάλλον, γιατί δεν φαντάζομαι να υπάρχει πολλή σκέψη, ενστικτοδός αντιλαμβάνεται ότι για να συνεχίσει να ηγείται πρέπει το Πασόκ να είναι ένα μικρό κόμμα. Ένα μικρό κόμμα διαμαρτυρίας, όπου συνεχώς καταγγέλουμε καμόρες, μαφίες κτλ. Αυτό είναι το πρόβλημα του Πασόκ. Είναι ότι δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει να είναι. Δηλαδή θέλει να είναι και κυβερνητικό, θέλει να είναι και διαμαρτυρίας, θέλει και αρχηγό τον Νίκο, θέλει και να κερδίζει τις εκλογές, θέλει και να μην έχει σχέση με τους υποψηφίους του.
1: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης βρίσκεται οργανωμένο κύκλωμα που σύμφωνα με την αστυνομία λαιλατούσε τον ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικές συνταγογραφήσεις. Γιατροί και φαρμακοποιοί κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ζημιά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Εγκέφαλος οργάνωσης και μοναδικός συλληφθής έως τώρα φέρεται να είναι ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, επειδή πριν από 3 χρόνια τον είχαμε στα ψηφοδέλτια, πάει να πει ότι τον ξέρουμε κιόλας αυτόν τον άνθρωπο ποιος είναι. Άνοιξε ένας την πόρτα, πέρασε και μπήκε. Αλίμονο, για όνομα, πε σύντροφε Τσουκαλά.
2: Εγώ ενημερώθηκα πριν μία ώρα ότι πράγματι ένας πολιτευτής που είχε κατέβει υποψήφιος το 2023, το οποίο δεν τον γνωρίζω καν και από ό,τι ενημερώθηκα δεν είναι καν στα Μητρώα Μελών. Αν ήταν στα Μητρώα Μελών, προφανώς θα είχαμε προχωρήσει όπως κάνουμε πάντα σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία στην αναστολή της κομματικής του ιδιότητας, ότι φέρεται να εμπλέκεται. Είναι ένας πολιτευτής το 23. Δεν είναι ούτε μέλος του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, ούτε ήταν σύνοδος, ούτε έχει κάποια οργανική σχέση. Εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω καν, τον άκουσα πρώτη φορά σήμερα.
0: Δεν το ξέρω καν αυτόν τον άνθρωπο που ήταν σε ποιες εκλογές ήτανε. Το 23, είχαμε εκλογές το 23. Δεν ξέρω, τι μου λέτε, δεν ξέρω καθόλου. Δεν, και αλίμονο τώρα κάθε υποψήφιος, οι υποψήφοι χαρακτηρίζουν τα κόμματά τους. Από πού και ως πού, για όνομα του Θεού.
2: Βλέπω διάφορα site, ανοίγω, ναι. Και βλέπω υποψήφιος βουλευτής εμπλέκεται. Ο υποψήφιος βουλευτής δεν είναι, ξέρετε, στο δίνεκες, δεν είναι η ιδιότητα η οποία υπάρχει, εσάι.
0: Δεν είναι εσάι, ήταν το 23 υποψήφιο. Από εδώ και πέρα που σε είδα, που σε ξέρω, υποφέρεις και υποφέρω.
2: Εδώ υπάρχει μια προσπάθεια.
3: Εσείς έχετε
2: μια προσπάθεια να μπερδευτεί ο κόσμος.
3: Ναι.
2: Για να ξεφύγει αυτό η Νέα Δημοκρατία, προσπαθεί να ρεφάρει με μια άσχετη υπόθεση ενός προσώπου που δεν έχει σήμερα καμία ιδιότητα.
0: Είναι άσχετη υπόθεση. Άμα μπαγλαρώνουν πασόκους, οι υποθέσεις είναι άσχετες. Άμα μπαγλαρώνουν ο Δημοκράτες, τότε είναι η καμόρα, η μαφία, που τα λοιπά. Σε κάθε περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι όντως σε μεγάλα κόμματα, ακόμα και σε όχι τόσο μεγάλο όπως το Πασόκ, θα υπάρχουν μέσα και απατεώνες. Θα μου πείτε απατεώνες στο Πασόκ. Βρε, μέχρι και στο Πασόκ μπορεί να υπάρξουν απατεώνες, αν είναι ποτέ δυνατόν. Κι όμως. Και απλώς το Πασόκ υφίσταται τις συνέπειες του να ποινικοποιεί, του να περιγράφει ως καμόρες και μαφίες ολόκληρα κόμματα. Ακόμα και για περιπτώσεις τις οποίες μπαγλαρώνονται και κολλητοί του Προέδρου. Του Προέδρου Νίκου εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν τον ξέρουμε αυτόν τον τύπο.
3: Εσείς το βρήκατε φωτοπρόσωπο, λέτε.
2: Έμαθα πριν λίγο το όνομα.
3: Είναι υπαρκτό το πρόσωπο με όνομα.
2: Εγώ ρωτήθηκα.
3: Και πιστοποιήσατε ότι ήταν υποψήφιος βουλευτής.
2: Από συναδέλφους πριν μία ώρα ακριβώς.
3: Ναι.
2: Και μου είπαν ένα όνομα το οποίο εγώ το έμαθα ότι υπάρχει τέτοιο όνομα από συναδέλφους σας. Πράγματι, ψάξαμε και είδαμε ότι ναι, αφορά όνομα ενός πολιτευτή του Πασόκ του 2023, υποψηφίου, ο οποίος δεν έχει καμία οργανική σχέση σήμερα με το κόμμα.
0: Επρόκειτο για ένα στιγμιαίο λάθος που θα έλεγε και ο Πασχάλης. Μου στέλνετε διάφοροι και η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι δεν έχω ιδέα. Από τη διατύπωση στέκει αυτό που μου λέτε, ότι αυτά τα 250 χιλιάρικα μεικτά, λέει ο Φαραντούρης. Εδώ ένα κάποιος άλλος μου λέει καθαρά. Δεν έχει σημασία, τώρα μιλάμε για μικρό ποσά. Είναι επιπλέον του μισθού, είναι η αποζημίωση για την θέση στην αλλοδαπή. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά η διατύπωση αφήνει να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Δεν έχει σημασία, παιδιά. εμείς να ευχηθούμε στους ανθρώπους σε καλή μεριά. Μην είμαστε μισαλόδοξοι. Μπράβο τους. Είναι ένα ικανό ζευγάρι. Βγάζει πολλά λεφτά. Και διορίζεται σε καλές θέσεις. Πού είναι το κακό δηλαδή? Ο Γυράσκο ΑΗ, πες ρε Μάνο στο ράδιο ότι είμαι τίμιος. Εδώ και μισή ώρα χτυπάω κουδούνια και τους λέω άνοιξε Δία, το Τσίπρα είμαι, και δεν μου ανοίγουν. Ο Νότιος λέει αντιθέτως, μήπως το Πασόκ είναι LGBTQ+ κομμουνισμός. Παιδιά, το Πασόκ είναι Πασόκ. Δεν μπορείς να περιγράψεις με άλλους όρους το Πασόκ. Το Πασόκ γενικά ως κόνσεπτ είναι το Πασόκ. Έτσι. Τώρα, αυτό που έχει γίνει με Νίκο είναι ένας μίνι ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον ο καθένας ό,τι μπορεί να κουμαντάρει. Ο Νίκος μέχρι μίνι ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κουμαντάρει.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τις οποίες ξεκινώ εγώ, για να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα, πράγμα που σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους απόφοιτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Περισσότερες πληροφορίες Kiel Greece, Kiel με EELE, kielgreece.gr.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει όπως χθες την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Ανέφερε πως είπε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο δεν το έκανε χάρη στον ίδιο. Παράλληλα έκανε γνωστό ότι ζήτησε από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία, χαρακτηρίζοντας την χώρα απέσιο εταίρο. Αναμενόμενες χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισπανίας είναι υποφελείς και για τις δύο χώρες. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο. Ερωτηθεί σχετικά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν για τα F-35. Τόνισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ακύρωσε τη σημερινή επίσκεψή του στο Ισραήλ και τη συνάντηση με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Χέξεθ αναμενόταν να κάνει μια σύντομη επίσκεψη στο Ισραήλ για να συζητήσει με τον Νετανιάχου την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός περίπου 20 ετών, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει. Αναρριχωμένος σε μαντρότυχο, δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, μια χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
7: Μοτοπέλα μου, ξανά μαγείς που μας κάνει.
8: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
9: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
11: Τουνί και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
12: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
13: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
14: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
15: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
16: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
17: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα?
18: Για το στηρίξε την προσπάθειά μας.
19: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο για σήμερα μέρος του Ό,τι να είναι. Και δεν είναι και Σάββατο, δύο ώρες μάθημα σήμερα. Ο Νότης θα είναι μαζί σας από αύριο και πάλι. Και πάμε, είναι μια εκπομπή αποκαλύψεων, όπως θα ξέρετε όσοι παρακολουθείτε, ένα μάθημα αποκαλυπτικό. Θα μιλήσουμε για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σήμερα θα γίνουν σοβαρές, φοβερές αποκαλύψεις. Δεν θα αποκαλύψουμε το όνομα του ανθρώπου που θα μας κάνει τις αποκαλύψεις για την προστασία του. Παρακαλούμε, πείτε μας.
1: Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα ποσοστό ανάμεσα στο 5% και στο 10% δόθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση σαν έλεγχος μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι το λεγόμενο ΚΚΕ.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, κάνανε συνεννόηση, υπάρχει σχέδιο με κάπα το ΚΚΕ να έχει στάνταρ 5-10%, δηλαδή ό,τι και να ψηφίσει δεν έχει σημασία, 5-10%, για να ελέγχει τη Βουλή. Μάλιστα. Συνεχίστε παρακαλώ, τι ήταν αυτό?
1: Αυτό ήταν το ποσοστό που δεν έπρεπε να αλλάξει με την ειρήνη, μέχρι δηλαδή να γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο ποσοστό το κέρδισε η Δύση.
0: Μάλιστα. Δηλαδή 5-10% η Σοβιετική Ένωση, 90-95% η Δύση. Καθόλου άσχημα να πούμε, έτσι. Συνεχίστε, μην σταματάτε επειδή εγώ μιλάω.
1: Για να μην πάρουν γραμμή τα πρόβατα ότι ο Καραμανλής ήταν κάργα σιωνιστής, μόλις δηλαδή άρχισαν τα πρόβατα να ταράζονται λίγο, φέρανε τον Ανδρέα Παπανδρέου με το Πασόκ του. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι να αλλάξει η νοοτροπία του Πασόκ και από φιλοαμερικανική ουσιαστικά
0: να
1: μπει ο Σιμίτης και να γίνει φιλογερμανική.
0: Και για πείτε μου, τι έγινε τότε,
1: Από τότε αποφασίστηκε η διάλυση του ΠΑΣΟΚ, όπου για να μην φύγουν τα πρόβατα και να πάνε στο ΚΚΕ, που είναι το σταθερό ποσοστό που δεν πρέπει ποτέ να αλλάξει,
0: τη πρώην
1: Σοβιετική Ένωση και είναι Ορθόδοξη Ρωσία, δηλαδή του Ανατολικού Μπλοκ. Το Ανατολικό Μπλοκ έπρεπε μονίμως να είναι εκεί, γιατί ήταν συμφωνημένο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι κάνανε λοιπόν? Ουσιαστικά βάλανε ένα ανάχωμα που το ονομάσανε ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να μην ξεφύγουν πρόβατα προς το ΚΚΕ και να πάνε τέλος πάντων να μαζέψουν ουσιαστικά τους Πασόκους ξανά υπό την αμερικανική επιρροή. Εντάξει,
0: τώρα τα καταλαβαίνω. Τώρα εξηγούνται πολλά. Εσείς με ποιον είστε?
1: Εγώ δεν είμαι με κανέναν. Όμως, εάν είναι να ψηφίσω κάτι σε αυτές τις εκλογές, θα ψηφίσω την υπερδύναμη η οποία αυτή τη στιγμή υστερεί στην Ελλάδα, μόνο και μόνο για να σπάσω το τζαμπουκά της υπερδύναμης αλωνίζει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Ούτε ψήλο στον κόρφο της, άρα ΚΚΕ, έτσι.

Σας παρακαλώ κύριε, δώστε μου 50 λεπτά θέλω μόνο να πάρω ένα ριζοσπάστη. Έχω να διαβάσω μια εβδομάδα, είμαι χαρμάνη. Σας παρακαλώ κύριε, δεν θα πάρω τυρόπιτα, το ριζοσπάστη θα πάρω. Εγώ είμαι τίμιος, δεν λέω, ναρκωτικά θέλω, δεν θα πάρω να φάω.

Λοιπόν, ο Γιώργος μου επισημαίνει ότι δεν διάβασα ποτέ το μήνυμά του για τα προσφυγικά, γιατί ξεκίνησα να λέω για τη νέα αθηναϊκή τριλογία και ξέχασα αυτό που μου είχε γράψει. Δεν είναι τίποτα, Γιώργο μου. Θα το πάνω τώρα. Εχθές λέει πέρασα από τα προσφυγικά, από το απέναντι πεζοδρόμιο και πάνω από τα παράθυρα του δεύτερου ρόφου είχε ακροβολισμένα τελάρα γεμάτα πέτρες, τούβλα και άλλα πυρομαχικά. Μάλλον νόμιμα τα έχουν τα παιδιά εκεί, εκφράζονται ελεύθερα. Μπορεί να είναι κανένα έργο τέχνης, ρε. Μην είστε βόδια, δεν καταλαβαίνετε τη σύγχρονη τέχνη. Μπορεί να είναι κάποια εγκατάσταση. Το ισταλέσιο που λέμε. Από κάποιον οικαστικό. Δεν είναι, σας παρακαλώ πολύ. Και στο κάτω-κάτω επιτρέπετε. Δεν κατάλαβα τι θέλετε και τι σας πειράζει εσάς άμα έχουν πέτρες. Έτσι δεν σας πείραζε και με τις Μολότοφ και με τα γκαζάκια? Έχει πάθει κανείς τίποτα από Μολότοφ και γκαζάκια? Είμαι έτοιμος για Σιριζέως. Κάνω πρόβα, δεν ξέρεις ποτέ, δουλειά είναι. Φαραντούρης πώς πάει από εδώ και από εκεί? Λέω Φαραντούρης, αλλά όλοι πια πάνε από εδώ και από εκεί οι σύντροφοι, διότι άμα κλείνει το μαγαζί τα κάνουνε.

Ο Σάβας, έτσι είναι Σάβα, γιατί είμαστε ενημερωτική εκπομπή, αληθινά ενημερωτική, όχι σαν τις άλλες. Λέει, μου λύθηκε μια τεράστια απορία που είχα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πώς γίνεται το κουκουέ να έχει πάντα σταθερά νούμερα στις κάλπες. Τώρα πλέον ξέρω. Και ευχαριστώ και σένα Μάνος και τη μυστική πράκτορα που μας ενημέρωσε. Ο Τζίζος Κασέλ, θα πεις τίποτα για τους αστυνομικούς που σωστά ενήρισαν και βρίσκονται κατηγορούμενοι? Τζίζος Κασέλ, τα είπα ό,τι είχα να πω, το είπα την προηγούμενη ώρα. Το αν ενήργησαν σωστά ή όχι δεν το ξέρω, δεν έχω ιδέα παιδιά, είναι δυνατόν? Είπαμε αυτά που κοροϊδεύουμε θα τα κάνουμε, θα βγω εγώ να πω αν ενήργησαν σωστά οι αστυνομικοί επειδή άκουσα μια φράση στο δελτίο? Αυτό που εγώ λέω γενικώς είναι ότι πρέπει να αποφασίσουμε ως κοινωνία πώς είναι να είναι η αστυνομία μας, να είναι να μην σηκώνει πολλά πολλά ή να σηκώνει. Δεν έχω άποψη, έτσι, δεν το λέω, δηλαδή... Είναι δύσκολο, δεν είναι, αλλά είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε. Θα μου πεις και να την πάρουμε εμείς τη σημασία. Λέμε ρε παιδί μου έτσι, για να έχουμε να συζητάμε κάτι. Αλέξανδρο, sorry, γιατί λέει, οι κνίτες άξιοι απόγονοι πουθενά δεν λυγίζουν, μόνο στα πικνίκ λυγίζουν από μια απλή γαστρεντερίτιδα. Δεν υπάρχει τίποτα το απλό στη γαστρεντερίτιδα, Αλέξανδρο.

0: Τι γίνεται η Τζάκρη, τι να γίνεται άραγε αυτή η ψυχή η Τζάκρη. Να σας πω παιδιά, εδώ θα γελάσουμε πάρα πολύ με το Πασόκ, το οποίο αν λες και δεν έχει ξεφτυλιστεί ήδη αρκετά, με τη Τζάκρη μπορεί να φτάσει στο έσχατο σημείο της ξεφτύλας να αλλάξει την απόφαση που με καμάρι πήρε στο συνέδριό του. Θυμίζω ότι στο Πασόκ έχουν αποφασίσει ότι μέχρι 20 χρόνια θητεία, μετά τέρμα. Ανοησία κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά αφού θέλουν να παραστήσουν ότι κάτι κάνουν, δεν μας πέφτει και λόγος. Η Τζάκρη έχει ήδη 22 χρόνια θητεία ως βουλευτής, οπότε με βάση την απόφαση του Πασόκ δεν μπορεί να είναι υποψήφια. Έτσι και την πάρουν πίσω και τη βάλουν υποψήφια, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Διάβασα ότι μπορεί να στήσουν κάτι του τύπου «Εννοούμε με το Πασόκ 20 χρόνια, όχι γενικώς».
1: Karma is a beast. Karma is a beast.
0: Έτσι είναι εδώ, Δώρα μου, εσύ τα λες, αλλά ποιος ακούει. Οπότε περιμένουμε να δούμε, υπάρχει περίπτωση να γελάσουμε πάρα πολύ με τη συντρόφισσα Θεοδώρα.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ

0: Όχι, αυτό να το ακούσουμε και μετά το τραγούδι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Ξεκινάω εγώ. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστήμιου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ, στη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, στη δημοτική εκπαίδευση, στη φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα, πράγμα που σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους απόφοιτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Περισσότερες πληροφορίες στο killgreece.gr, το kill με K-E-E-L-E, killgreece.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
1: Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση, στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία, στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία, είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ. Σας τα βγάζει όλα φορά παρτίδα, θα σας τα βγάλει όλα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλόγοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199.
10: Όλοι μα καμιόλτ μας. Να πω τα λιγιά, και μετά. Με όπου θα πάμε. Ενζίζελ, αδεά.

0: αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Knock,

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε. Στα λίγα λεπτά που απέμειναν σήμερα είχαμε δύο ώρο μάθημα, πολύ μελέτη για σήμερα έχετε. Όσοι χάσατε μέρος του μαθήματος ή και ολόκληρο σχεδόν το μάθημα, υπάρχει όλο σε podcast. Κάθε μάθημα, όλα τα μαθήματα σε podcast, είτε στο Spotify είτε στο Apple Podcast. Πάμε τώρα σε ένα συμπολίτη ενός νέου κόμματος που έχει κάνει, προσπαθεί να βρει και αυτό το χώρο του, αυτό το νέο κόμμα. Λέγεται Νέα Δημοκρατία. Το νέο κόμμα δεν έχει κυβερνήσει ποτέ, ούτε κυβερνά. Και ο νέος πολιτικός ονομάζεται Μαυρουδής Βορύδης. Τι μας λέει με αφορμή το θανατηφόρο τρομοκρατικό χτύπημα της Θεσσαλονίκης, για το οποίο δεν ακούω πια τίποτα. Τι έγινε, παιδιά? Τους έχουν αφήσει να αλωνίζουν 20, 30 χρόνια, 40, πώς θα τους έχουν αφήσει να αλωνίζουν? Πού να βρούνε κάτι? Εν πάση περιπτώσει, τι προτείνει ο Μαυρουδής Βορύδης, ο νέος αυτός πολιτικός του νέου κόμματος Νέα Δημοκρατία?
1: Θέλει, κατά τη γνώμη μου, πρώτον να επαυξήσουμε το αξιόπινο για τη συμμορία. Αυτά τα οποία βλέπετε τώρα, κάτι παρελάσεις εκεί που κάνουν οι Ρουβίκονες, οι οποίοι έχουν θέματα με τους Ισραηλινούς ή δεν ξέρω τι, επειδή και ο αντιρατσιστικός, για παράδειγμα, θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εδώ, είναι πλημεληματικού χαρακτήρας οι ποινές του, αλλά και η έννοια της συμμορίας είναι πλημεληματικές, στην πραγματικότητα τι γίνεται? Γίνονται συλλήψεις, πάνε στο αυτόφορο και μετά παίρνουν μια δικάσιμο, τους αφήνουν ελεύθερους και συνεχίζουν την ζωή τους έτσι. Λοιπόν, θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να απαυξηθεί το αξιόπινο στη συμμορία.
0: Ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Μακάρι οι άνθρωποι να εκλεγούν κάποια στιγμή, να μπουν στη Βουλή και κάποια στιγμή, δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτό, είναι μικρό κόμμα όπως είπα, κάποια στιγμή να κυβερνήσει και η Νέα Δημοκρατία και να φέρει αυτές τις αλλαγές που ακούγονται τόσο κρίσιμες και τόσο απαραίτητες. Έχει και άλλα να προτείνει ο νέος πολιτικός του νέου κόμματος?
1: Για την τρομοκρατία θεωρώ ότι πια οριμάζει και με την τελευταία αυτή δολοφονία, οριμάζει το ζήτημα του να καταργηθεί η φόρον απόλυση για τις τρομοκρατικές πράξεις. Πρέπει να ξέρετε ότι όποιος συλλαμβάνεται, ούτε στα 2/5 θα βγαίνει, ούτε στα 3/5 θα βγαίνει, ούτε θα εξαρτάται από τη συμπεριφορά του και την, αν έχει καλή συμπεριφορά στη φυλακή, αλλά θα ξέρει ότι θα εκτεί το σύνολο της ποινής του.
0: Εδώ θα έχει πρόβλημα ο προοδευτικός κόσμος της χώρας με το ζήτα κεφαλαίου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία, έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι δεν είναι στην κυβέρνηση. Ιδέες δίνουν που κάποια στιγμή κυβερνήσουν, μπορεί να τις κάνουν και πραγματικότητα.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κακουργηματική η πράξη της κατάληψης κοινοχρήστων δημοσίων κτηρίων.
2: Κακουργηματική.
1: Αυτή τη στιγμή είναι πλημεληματική, άρα παραδείγματος χάρη συλλαμβάνονται, κάνει δουλειά της αστυνομία, μπαίνει, τους συλλαμβάνει, τους βγάζει από την κατάληψη, τους οδηγεί στο δικαστήριο, παίρνουν πάλι τη δικάσιμο τους στο αυτόφορο και εν συνεχεία ξαναεπιστρέφουν και ανακαταλαμβάνουν και αρχίζει το κρυφτούλι αυτό.
0: Ρε παιδιά, μήπως να τους κάνουμε κυβέρνηση αυτούς? Φαίνεται να λέει κάτι λογικό. Μήπως επιτέλους να γίνει κυβέρνηση και αυτή η Νέα Δημοκρατία να κάνει 5 πράγματα που λέει ότι θέλει να κάνει. Να γίνει και αυτός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός που παλεύει το παλικάρι τόσα χρόνια και δεν τον ψηφίζετε να τον κάνετε πρωθυπουργό.

Ο Σπύρος, ρε Σπύρο, πριν δεν λέγαμε για... Α, όχι, sorry. Πες μας και για τη Ραχίλ Μακρύ τι γίνεται, έρχεται και αυτή, έχει χώρο στο Παζόκ. Σπύρο μου, οι καλοί παντού χωράνε. Ελένη, έχεις δίκιο. Έτσι δεν είναι κάποιος που δεν το έχει παρατηρήσει αυτό που λες. Αλλά τι να κάνουμε, άμα δεν έχεις μυαλό, έτσι είναι. Δεν μπορώ να πω τι μου στέλνει η Ελένη, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Η Ευαγγελία, για αρχίας γεμίσουν τις πόλεις με κάμερες που είναι απαραίτητες για την εξιχνίαση των εγκλημάτων. Έχουμε πει ότι θα γίνει με τις κάμερες εδώ και 2 χρόνια, το λέμε έτσι. Λίγο πριν τις εκλογές θα μπουν μερικές κάμερες, θα δοθούν μερικές. Μιλάμε για την κυκλοφορία. Το ίδιο θα γίνει και με τις άλλες. Ποιες κάμερες, μωρέ, αφού δεν θέλουν, έτσι δεν θέλουν. Τι να πώς να το κάνουμε, δεν γουστάρουν. Έχει και δουλειές αυτό το πράγμα. Τώρα να τρέχεις, να συλλαμβάνεις, να επιβάλλεις τον νόμο. Η κυβέρνηση, τα έχουμε πει, τι είναι η δουλειά. Ψηφίζει τους νόμους. Τώρα, αν ο νόμος έχει λίγο φιλότιμο, ας σηκωθεί να επιβληθεί μόνος του. Δηλαδή, αν τους ψηφίζει τους νόμους η κυβέρνηση, αν έχουμε κάποια απέτηση να τους επιβάλλει κιόλας, όλα η κυβέρνηση θα τα κάνει, ρε παιδιά. Ας κάνουν και οι νόμοι τίποτα μόνοι τους,

Λοιπόν, και κάπου εδώ επιτέλους σήμερα τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο στις 12 για μία ώρα. Αύριο, έτσι. Τι δεν κατάλαβα, τι έκφραση είναι αυτή, τι το στόμα στραβωμένο και... Τι είναι αυτό? Παίζεται, λέει. Μία ώρα αύριο. Μία ώρα μάθημα, έτσι. Λοιπόν, φίλες, ηλίκοι, υπόλοιποι, καλό μεσημέρι.

0: αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση, στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία, στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία, είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ. Σας τα βγάζει όλα φόρα παρτίδα, θα σας τα βγάλει όλα.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθω από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο.
5: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
6: Sky 100,3.
5: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
7: Αχ. Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
10: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
10: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
11: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
10: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
11: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
10: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
12: Φρικτορία Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421 100 659.
12: www.frictoria.com.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο και αρχίζουμε όπως πάντοτε τις ειδήσεις σε τίτλους με τις φωνές των πρωταγωνιστών. Υποσχέσεις Τραμπ στον Ερντογάν για τα F-35 και τους κινητήρες αεροσκαφών, σφοδρές αντιδράσεις από Αμερικανούς βουλευτές και Ισραήλ, τι προτίθεται να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος με τις κυρώσεις στην Τουρκία, πρέπει να λάβετε υπόψη σας και εμάς, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φέρνοντας μάλιστα και πάλι το θέμα του Κάζους Μπέλη στο προσκήνιο από την Άγκυρα.
1: Ειδικά αναφέρει ο Πρωθυπουργός όταν η χώρα μας αντιμετωπίζει απειλή πολέμου από την Τουρκία αν ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της όπως η επέκταση των χωρικών υδάτων.
2: Η ουσία των δηλώσεων του Τραμπ για τα F-35 είναι γιατί όχι, θα το σκεφτώ. Δίνει στον Ερντογάν τους κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΑΝ.
3: Εκτός από το όλο σώμα του αεροσκάφους και ο κινητήρας πρέπει να έχει χαρακτηριστικά στέλτ, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τους κινητήρες αυτούς, τους F-110.
4: Έχουμε ήδη την κατάθεση από τους δημοκρατικούς αυτού του ψηφίσματος αποδοκιμασίας της Ντίνασα Τάιτους.
0: Και έχουμε και νέες δηλώσεις σε Ερντογάν με βαρύ κατηγορό κατά Ευρωπαίων, κατά ορισμένων Ευρωπαίων, θα το δούμε όλα στη συνέχεια. Στο Άργος, κυρίες και κύριοι, είχαμε την καταδίωξη ενός 20χρονου, ο οποίος δεν σταμάτησε για έλεγχο σε σήμα αστυνομικών. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν. Έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και είναι ακόμη πολλά τα αδιευκρίνιστα σημεία από αυτή την υπόθεση. Όπως αδιευκρίνιστα παραμένουν και πολλά σημεία από τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Θυμάστε, έγινε πριν από λίγες ημέρες όταν είχαν βρεθεί η νεκρή μητέρα με το γιο της και σε διπλανό δωμάτιο κοιμόταν ο σύντροφος της μητέρας, ένας άντρας από την Ιταλία, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες βγαίνουν στοιχεία που μπορεί να ανατρέψουν το σκηνικό.
5: Οι αναλύσεις λοιπόν δείχνουν ότι μέσα στο συγκεκριμένο δωμάτιο δεν υπάρχει το DNA και τα αποτυπώματα του Ιταλού υπηκόου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Τώρα έρχεται ο ιτροδικαστής και λέει ότι δεν υπάρχει χτύπημα στην πλάτη στη γυναίκα.
6: Σε ένα χώρο εγκλήματος δεν μπορεί να μην υπάρχει DNA από κανέναν. Δεν μπορεί.
7: Δεν μπορεί.
6: Εάν δεν υπάρχει, τότε σημαίνει ότι κάτι άλλο έχει προηγηθεί.
0: Είναι ένα θρίλερ όλη αυτή η υπόθεση. Θα δούμε την εξέλιξή της. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια επιμέλεια παραγωγής. Τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. Σπύρος Μάλης μικρόφωνο. Και όλοι περιμένουμε μαζί τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας χαλάσω λιγάκι τη διάθεση, λιγάκι. Γιατί έχει αρχίσει και πάλι να έχει πρόβλημα η Εθνική Οδός Ηλιοφόρος Κηφισού. Και ο Σκαραμαγκάς, αλλά θα τα πούμε μετά για το Σκαραμαγκά. Όσοι λοιπόν προτίθεστε να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε πως μετά την Ιερά Οδό θα χρειαστεί να σταματήσετε και να πηγαίνετε με πολύ αργούς ρυθμούς μέχρι το ύψος της γέφυρας της Αχαρνών. Το καλό είναι πως είτε είστε στα δυτικά προάστια, είτε από τη μεριά της Αχαρνών και της Πατησίων, μπορείτε ελεύθερα να ανεβείτε προς τα βόρεια και να γλιτώσετε αυτή την ταλαιπωρία της ανόδου της λεωφόρου Κηφισού, η οποία θα συνεχίσει κατά τα φαινόμενα να βαίνει επιταχύρω. Στο Σκαραμαγκά έχουμε μια ήδη δύσκολη σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής περίπου και μια λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο η οποία βαθμιδών δυσκολεύει κατά μήκος του Σκαραμαγκά, επαναλαμβάνω, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Θα το παρακολουθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε και στενότερα. Στο κέντρο της Αθήνας οι δύο βασίλισσες, ας μου επιτραπεί ο όρος, η Βασιλίσσα Αμαλίας πρωτευόντος και δευτερευόντος η Βασιλίσσα Σοφίας προς τη Βουλή και οι δυο τους είναι ακινητοποιημένες, κυρίως η Βασιλίσσα Αμαλίας, επαναλαμβάνω, έχει επηρεαστεί λιγάκι η σταδίου. Ενώ πρόβλημα έχουμε, και κλείνω με αυτό, και στην κάθοδο της Αρδιτού Σπύρο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε βεβαίως από τις εξελίξεις στην Άγκυρα, από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς εκεί έχουμε από χθες έναν Τραμπ που οι δηλώσεις του ίσως σηματοδοτούν μια σειρά εξελίξεων και ανατροπών σε πάρα πολλά επίπεδα. Είπε ότι εξετάζει να δώσει τα F-35 στην Τουρκία, έπλεξε το εγκόμενο του Ερντογάν, τα έβαλε με τους Ευρωπαίους, με σκαιότατους χαρακτηρισμούς κατά των Ισπανών, γιατί δεν πληρώνουν όσα θα έπρεπε για όπλα και δεν το βοήθησαν και στο Ιράν. Και ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγο πως όσα γνωρίζατε περί εκεχηρίας με το Ιράν τελείωσαν, λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί του καθεστώτος είναι αποβράσματα και εγώ δεν μπορώ να συζητάω άλλο μαζί τους. Και είχαμε και μια σειρά χτυπημάτων από Αμερικανούς. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν είναι πολλές εξελίξεις και μάλιστα όλες ανεξαιρέτως σε μεγάλο ή μικρό βαθμό αφορούν και τη χώρα μας, αφορούν την Ελλάδα ή την οικονομία ή στο επίπεδο της γεωπολιτικής. Και πρωτίστως η πρόθεση του Τραμπ να δώσει τα F-35 στην Τουρκία.
7: Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο. Και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε.
0: Αυτές οι δηλώσεις έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων καταρχάς στο Ισραήλ, θα ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις Νετανιάχου, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες από βουλευτές στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μαζεύουν υπογραφές, υπογράφουν κείμενα προκειμένου να μπλοκάρουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία μέσω Κογκρέσου. Όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν είναι απλό πράγμα η πώληση των F-35. Ίσως η πώληση κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά είναι περισσότερο εύκολο στη δεδομένη χρονική στιγμή και σε ένα πλαίσιο που δείχνει ότι η χώρα μας σέβεται τους κανόνες της συμμαχίας, αλλά και η συμμαχία πρέπει να σέβεται τους κανόνες και τα μέλη της, ήταν πριν από λίγο η δήλωση Μητσοτάκη από την Άγκυρα.
9: Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή που λέμε από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας.
0: Και αμέσως βεβαίως τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ίσως κάποια από αυτά μπορεί ενδεχομένως κατευθυνόμενα, έβαλαν στο στόχαστρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτές τις δηλώσεις, για το ότι τόλμησε δηλαδή, το τόλμησε εντός εισαγωγικών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός να θέσει θέμα κάζους μπέλι μέσα στην Άγκυρα, ότι υπάρχει κάποιος που μας απειλεί, και κατά δεύτερο λόγο ότι εντάξει, είμαστε όλοι σύμμαχοι, αλλά κοιτάξτε λιγάκι και τις ευαισθησίες που έχουν και άλλα κράτη-μέλη, όχι μόνο η Τουρκία. Ο πόνος του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα F-35 στοχοποίησε την Τουρκία. Είναι κάποιο από τους τίτλους στις τουρκικές ιστοσελίδες. Και ο αλαζόνας Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε πρώτα στις ανταποκρίσεις με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από Μανώλη Κωστίδη από την Άγκυρα και σε λίγο θα ακούσουμε και Μιχάλη Γνατίου από την Ουάσιγκτον.
10: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός λένε ότι ξεπέρασε τα όρια, μιλάνε για θράσος του Έλληνα Πρωθυπουργού, ότι έθεσε ένα θέμα εδώ στην Άγκυρα για το κάζους μπέλι, αλλά μέσα ενημέρωση λένε ότι αναφέρθηκε, δεν θέλεσε να σχολιάσει τα F-35, δηλαδή κάποιοι άλλοι είδαν το κάζους μπέλι, κάποιοι άλλοι είδαν τα F-35. Το πρωί, πρώτο θέμα στην Τουρκία ήταν ο Μητσοτάκης. Η δήλωση που έκανε έσκασε σαν βόμβα στην Άγκυρα, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε το κάζους μπέλι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και προς το διεθνή τύπο και προς όλες τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι η Ελλάδα απειλείται και με το κάζους μπέλι και ότι πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη το ΝΑΤΟ όταν παίρνει αποφάσεις. Προκάλεσε έναν εκνευρισμό, θα λέγαμε. Από εκεί πέρα όμως ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα από την πλευρά της Ελλάδας προς την Τουρκία που θέλει να πάρει τα F-35. Σήμερα ο Τραμπ είχε και νέες δηλώσεις και είπε ότι συμπαθεί τον Ερντογάν, συμπαθεί και τον Νετανιάχου, αλλά δεν υποστηρίζει τον Νετανιάχου απέναντι στον Ερντογάν. Δηλαδή κάνει λάθος, λέει ο Νετανιάχου, και είπε ότι η Τουρκία προσπαθεί να πάρει F-35. Προσπαθεί να πάρει. Πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωση έκαναν λάθος μεταφράσεις και λένε ότι θα πάρει. Όχι, είπε προσπαθεί να πάρει. Άρα και ο Τραμπ δεν είπε κάτι για τα F-35. Εκείνο είναι έολο το θέμα.
0: Αυτές λοιπόν είναι οι επιδιώξεις Ερντογάν και οι δηλώσεις Τραμπ που άνοιξε το δρόμο σε επίπεδο ρητορικής για την πώληση των F-35, γιατί έχει πολύ δρόμο ακόμη σε νομικά κολλήματα, νομικά εμπόδια που υπάρχουν από το Κογκρέσο. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον.
4: Υπάρχει μια αλλαγή στάσης χωρίς καμία αμφιβολία. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει όμως και ξελέει πολύ εύκολα Και ο πρόεδρος Τραμπ είπε πολλές αναλήθειες εχθές σε ό,τι αφορά τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν πρόσφερε τίποτα στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πόλεμο αυτό. Δεν υπήρξε θέμα η Τουρκία να υποστηρίξει το Ιράν. Είναι παραμύθια της Καλλιμάς. Ανοίξε καμία βάση η Τουρκία για να περάσουν τα αμερικάνικα αεροπλάνα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι άλλο η κυρώση Κάτσα, άλλο η τροπολογία σε νόμο για τα F-35 και τους S-400. Η άρση του νόμου Κάτσα λοιπόν δεν είναι από μόνη της ικανή για να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35. Ακόμα και να φτάσουμε σε ένα σημείο, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, να εγκριθούν τα F-35 στην Τουρκία, θα τα πάρει το 30-35.
0: Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που ακούσαμε από τον Μιχάλη Ιγνατίου. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, όπως είπαμε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταγράφονται αντιδράσεις από μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Συγερουσίας. Υπάρχουν και αντιδράσεις, σφοδρές αντιδράσεις από το Ισραήλ. Η κυρία Ντίνα Τάιτους είναι δημοκρατική, των δημοκρατικών, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Εκείνη πρωτοστάτησε στην συγκέντρωση 17 συν τη δική της 18 βουλευτών, δημοκρατική όλοι, έχει τη σημασία του αυτό, δημοκρατικών βουλευτών, οι οποίοι επιχειρούν μέσα από αυτό το κείμενο που θα καταθέσουν στο Κογκρέσο να μπλοκάρουν την πρώτα την πώληση κινητήρων και F-35. Είπε η κυρία Τάιτους λοιπόν, η βουλευτής των δημοκρατικών, μίλησε στην ΕΡΤ. Αν το κάνουμε αυτό, δείχνει ότι στηρίζουμε την Τουρκία και η Τουρκία δεν το αξίζει εξαιτίας όσων κάνει και λέει. Επιπλέον, εάν δώσουμε, λέει, τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά μαχητικά, ανοίγει κερκόποτα για τα F-35. Υπάρχουν πολλά μέλη στην Βουλή των Αντιπροσώπων που είναι αντίθετα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι σημαντικό να δώσουμε το μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ ότι δεν συμφωνούν όλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτή την τακτική, και μάλιστα με νόημα αναφέρει και το όνομα του κυρίου Ρούμπιο, του Υπουργού των Εξωτερικών, που λίγες μέρες πριν στην Επιτροπή του Κογκρέσου Εξωτερικών Υποθέσεων είχε πει ισχύουν ακόμα οι νόμοι. Είχε διαβεβαιώσει πως με τις κυρώσεις και τους νόμους δεν μπορεί να πουληθεί τίποτα στην Τουρκία. Ο Γιώργος Φελίδης είναι μαζί μας. Έχουμε Σταύρο Ιωαννίδη. Ναι. Οπότε πάμε στην Άγκυρα, στο Σταύρο Ιωαννίδη ευθύς αμέσως. Γεια σου, Σταύρο.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε κάνει μια προεργασία εδώ. Έχουμε παίξει κάποια ηχητικά από Τραμπ που λέει θέλουμε να εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία. Ένα μικρό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό. Μάλλον άκουσες τώρα και τις αντιδράσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα βάζω όλα στο τραπέζι να έχεις μια εικόνα περίπου έτσι πως το έχουμε πάει.
11: Ναι, αξίζει πάντως να σταθούμε, Σπύρο, στην τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την είσοδο του στην Σύνοδο Κορυφής, διότι έθεσε με πολύ ξεκάθαρο και ουσιαστικό τρόπο τις πάγιες θέσεις της Αθήνας σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με την απειλή πολέμου από την Τουρκία, το Κάζους Μπέλι, και το δικαίωμα της Ελλάδας να ασκεί τα έρωμα δικαιώματά της, όπως είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων. Αυτή η δήλωση βεβαίως, όπως φαντάζομαι ήδη γνωρίζετε, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις εδώ στην Τουρκία, κυρίως από μέσα ενημέρωση βεβαίως, διότι σε ανώτερο επίπεδο δεν υπάρχει κάποια αντίδραση και δεν αναμένουμε κιόλας κάτι άλλο. Ενώ περιμένουμε βεβαίως αργότερα στην συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός, να δούμε τι θα πει σε σχέση με τα όσα συζητήθηκαν και κατά τη διάρκεια της Συνόδου, όπου εκεί η Ελλάδα προσέρχεται με τη θέση ότι αποτελεί έναν αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, οι οποίες είχαν συμφωνηθεί στη Σύνοδο της Χάγης, έχει ξεπεράσει το 3,5% του ΑΕΠ, σε ποσοστό του ΑΕΠ, για τις αμυντικές δαπάνες, που ήταν και ο στόχος. Και από εκεί και πέρα βεβαίως όσα συζητήθηκαν για τα άλλα πολύ κρίσιμα θέματα, όπως για παράδειγμα την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Μαθαίνουμε ότι οι ηγέτες θα συμφωνήσουν σε επενδύσεις ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να στηριχθεί η αμυντική βιομηχανία των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, και εκεί η Ελλάδα είναι η αλήθεια πως διεκδικεί μερίδιο από αυτές τις επενδύσεις. Και βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με τα άλλα δύο πολύ σημαντικά θέματα, την Ουκρανία, όπου οι ηγέτες μαθαίνουμε ότι θα συμφωνήσουν στη συνέχεια της οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο για το εξοπλιστικό του πρόγραμμα. 70 δισεκατομμύρια, θυμίζουμε, πως πρόκειται να κατευθυνθούν φέτος και άλλα τόσα περίπου την επόμενη χρονιά, το 2027. Ενώ μαθαίνουμε πως θα υπάρχει και ένα μήνυμα για το Ιράν, ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι θα πρέπει βεβαίως να αποκατασταθεί η ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι, και μάλιστα έχουμε και νέα χτυπήματα, μια νέα ανάφλιξη, αλλά εδώ με αρκετό παρασκήνιο και τα υπόλοιπα θέματα είναι ο Γιώργος Φελίδης. Απλά εκμεταλλεύομαι την παρουσία στο μαγκαζίνο Σταύρο, από εκεί που είσαι από την Άγκυρα, και θέλω την βοήθειά σου πλέον όχι μόνο στο ρεπορτάζ, αλλά και του αναλυτή αμυντικών θεμάτων. Γιατί ο κόσμος ακούει, εμείς ακούμε όλοι, ότι θα δώσει η Αμερική θα δώσει στους Τούρκους κινητήρες και F-35. Και αυτό που σκέφτεται είναι πότε θα τα πάρει, πότε θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και αν αλλάζει το στάτους στο Αιγαίο, που μέχρι τώρα η εικόνα που μας έδινες και εσύ από τις αναλύσεις σου είναι ότι έχουμε μια υπεροπλία.
11: Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι διαδικασίες. Και
0: σωστά,
11: αν
0: γιατί είναι και κογκρέσο, υπάρχουν αντιδράσεις. Ναι, ναι, ναι, ναι.
11: Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότεροι εδώ τουλάχιστον εκτιμούν πως η όποια προσπάθεια γίνει από τον Αμερικανό πρόεδρο για να ξεπεράσει τα εμπόδια που βάζει το Κογκρέσο θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, άρα μιλάμε μετά τον Νοέμβριο.
0: Ναι.
11: Από εκεί και πέρα, ακόμη και αν η Τουρκία επιστρέψει στο πρόγραμμα, ναι, για να αποκτήσει μια κρίσιμη μάζα μαχητικών, δεν συζητάμε για αυτά τα φέντε στα οποία αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, τα οποία γνωρίζουμε πως ήδη χρησιμοποιούνται στην Αμερικανική αεροπορία. Θεωρώ ότι είναι σχεδόν αδύνατο να τα πάρει ποτέ αυτά πίσω η Τουρκία. Αλλά ακόμη και αν υποθέσουμε ότι επιστρέφει στο πρόγραμμα, θα περάσουν αρκετά χρόνια. Μιλάμε για τα μέσα της επόμενης δεκαετίας.
0: Εμείς θα τα έχουμε πάρει τα F-35 ήδη.
11: Εμείς τα F-35 τα παραλαμβάνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2028-29, δηλαδή τέλη του 28, αρχές του 29. Και θα έρθουν στην Ελλάδα όταν πιστοποιηθεί βεβαίως η αεροπορική βάση της Αντραβίδας, που θα είναι η βάση που θα τα φιλοξενεί νωρίτερα σε κάθε περίπτωση από την Τουρκία. Και μην ξεχνάμε πως η χώρα μας με τις κινήσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια έχει εξασφαλίσει μια πολύ σημαντική αεροπορική δύναμη που αποτελείται από τα F-16 ήταν αναβαθμισμένα, από τα Ραφάλ και σε λίγα χρόνια με τα F-35. Και ένα ακόμη κρίσιμο σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε, Σπύρο, είναι η αεράμινα. Η Ελλάδα διαθέτει ένα σημαντικό δίκτυο αεράμινας, το οποίο πρόκειται να ενισχυθεί με τα ισραηλινά συστήματα που θα αποκτήσουμε. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία προσπαθεί τώρα να επιστρέψει, μάλλον προσπαθεί να αποκτήσει συστήματα, κοιτάει και τα ευρωπαϊκά ΣΑΜ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές σε αυτόν τον τομέα. Οπότε ο σχεδιασμός που κάνει η Αθήνα φυσικά λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα και τις εξελίξεις, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μαθαίνουμε είναι πως είμαστε ένα βήμα μπροστά. Και αυτό το προβάδισμα η Αθήνα θέλει να το διατηρήσει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια εκεί στην Άγκυρα, γιατί αναμένουμε και τις νέες δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ήταν ο Σταύρος Ιωαννίδης. Στο θέμα των εξοπλιστικών, έβαλε ο Σταύρος τον παράγοντα Ισραήλ, τη συνεργασία που έχουμε σε στρατηγικό επίπεδο με το Ισραήλ. Το Ισραήλ και ο Νετανιάχου ήταν ο πρώτος που μετά τις δηλώσεις Τραμπ και μάλιστα με συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα. Βγήκε ο Νετανιάχου, σε αμερικανικά μέσα βγήκε ο Νετανιάχου και είπε:
12: He threatens Greece, a NATO ally. He occupies half of Cyprus.
0: Εγώ λέει: Δεν συμφωνώ με αυτές τις πωλήσεις. Αυτός ο τύπος, ο Ερντογάν, η Τουρκία, κατέχει τη μισή Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα καθημερινά, απειλεί εμάς, δημιουργεί αναταράξεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Είναι λάθος να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία, λέει ο Νετανιάχου, σε αμερικανικό κοινό. Επαναλαμβάνω. Λίγες ώρες μετά έρχεται ο Τραμπ. Λέει, μίλησα με τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, του είπα ότι, ξέρεις, θα μπορούσε η Τουρκία, προσέξτε τι λέει τώρα ο Τραμπ, είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Ο Τραμπ σε δηλώσεις του λέει ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να χτυπήσει το Ισραήλ στον πόλεμο τώρα τον τελευταίο με το Ιράν. Λέει, η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή, έχει πολύ μεγάλο στρατό, θα έμπαινε η Τουρκία στον πόλεμο, αλλά δεν μπήκε γιατί ήμουν εγώ. Και αν είχε μπει, θα είχε μπει στην άλλη πλευρά. Προσέξτε τώρα, έχουμε έναν Αμερικανό ηγέτη. Η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι σε πόλεμο με το Ιράν και μάλιστα ο Τραμπ είπε ότι η εκεχηρία πάβει να υπάρχει. Έχουμε χτυπήματα. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Ιράν και ο Τραμπ λέει πρόσεξε Νετανιάχου, γιατί η Τουρκία θα έπαιρνε το μέρος του Ιράν, το οποίο εγώ ήδη είμαι σε πόλεμο, για να σε χτυπήσει. Χαοτική κατάσταση, Γιώργο Φελίδη.
13: Χαοτική κατάσταση, δυστυχώς.
0: Δεν μπορώ εγώ να βγάλω άκρη τουλάχιστον.
13: Δυστυχώς. Δεν είναι αυτό που περιμένεις από έναν σύμμαχο.
0: Δεν είναι αυτό που περιμένεις από έναν κόσμο συνεταγμένο.
13: Έχει ενοχλήσει πάρα πολύ οι χθεσινές δύο συνεντεύξεις, η δίδυμη συνέντευξη Νετανιάχου στο Newsmax και στο CNN. Διότι χτυπάει και το ακροατήριο, το εκλογικό Trump. Ακροατήριο Trump. Του Πρόεδρου Τραμπ εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών. Yeah. Όταν λέει ότι συμφωνούμε στα περισσότερα, πολλές φορές περιστασιακά διαφωνούμε, αλλά εγώ θα συνεχίσω να λέω αυτό που πιστεύω και ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος η αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία, η παραχώρηση στην Τουρκία κινητήρων και F-35, διότι αυτή είναι μια δύναμη. Χθες είπε στο τέτοιο του ότι η Τουρκία είναι ένα καθεστώς μολυσμένο από την μουσουλμανική αδερφότητα. Είναι σύμμαχοι με τη Χαμάς, με τους τρομοκράτες της Χαμάς. Είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί να αλλάξει, έχει επεκτατικές βλέψεις και προσπαθεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, εις βάρος του Ισραήλ φυσικά. Όλα αυτά δεν ακούονται καλά, όχι μόνο στους δημοκρατικούς. Το θέμα είναι, δεν ακούγονται καλά στο ακρεφνές ακροδεξιό ακροατήριο του Προέδρου Τραμπ, που του έλεγε από την αρχή, εσύ υποσχέθηκες ότι δεν θα μας πας σε πόλεμο, ότι θα εφαρμόσει τον απομονωτισμό. Γιατί πάμε και κάνουμε αυτά που θέλει το Ισραήλ? Εμείς δεν έχουμε κανένα συμφέρον εκεί. Οπότε τον χτυπάει και σε αυτό, στο δυνητικό εκλογικό του ακροατήριο εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Αυτά που έχει πει ο πρόεδρος είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτα, φυσικά, γιατί είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, και αξιοπερίεργα.
0: Κυρίως.
13: Και αξιοπερίεργα. Καταρχήν, βλέπω εδώ, έβλεπα στο δελτίο μας, ο Χέξεθ ήταν να πάει στο Τελ Αβίβ να μιλήσει με τον Νετανιάχου για να του εξηγήσει για το F-35. Αναβάλλεται η επίσκεψη. Αναβάλλεται η επίσκεψη, Χέξεθ. Έχουμε μια ψύχρανση.
0: Η πρόφαση είναι ότι έχουμε μια επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων.
13: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά η ουσία βρίσκεται εκεί που λέει.
13: Ναι. Λοιπόν, και την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος είναι στην Τουρκία, σε ένα κράτος της περιοχής, αρχίζουν οι καινούργιες επιθέσεις, χτυπώντας, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς τις τελευταίες ημέρες.
0: Και με σκληρούς χαρακτηρισμούς, υβριστικούς χαρακτηρισμούς, μάλλον, κατά του Ιράν.
13: Δεν έχουν ιδέα τι κάνουν. Είναι ανίκανοι άνθρωποι. Προσπάθησαν να με ξεφορτωθούν, αλλά εγώ ξεφορτώθηκα όλους τους ηγέτες τους. Είναι ψεύτες, απατεώνες και άρρωστοι. Δεν θέλω να έχω να κάνω με αυτά τα αποβράσματα. Τους είπε scams.
0: Συγγνώμη τώρα, έχουμε έναν Αμερικανό.
13: Αυτοί είναι οι συνομιλητές του.
0: Έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο που χαρακτηρίζει έτσι τους ανθρώπους του καθεστώτος του Ιράν και λέει ότι θα δώσει F-35 στον Ερντογάν, που ήταν έτοιμος να χτυπήσει το Ισραήλ, δηλαδή να συμμαχίσει με το Ιράν.
13: Ναι, όχι να συμμαχίσει, για τους δικούς του λόγους.
0: Ναι, αλλά
13: η Τουρκία πάντα ό,τι κάνει δεν το κάνει για συμμαχικούς λόγους, το κάνει για τους δικούς της λόγους. Έχει δει ότι το Ισραήλ μετά από την 7η Οκτωβρίου του 2023 έχει αρχίσει και γιγαντώνεται, γιατί έχει εξουδετερώσει το Χεσμπολάχ, έχει εξουδετερώσει τη Χαμάς, έχει χτυπήσει τους Χούθη, έχει χτυπήσει το Ιράν και βλέπει ότι υπάρχει μια αναδυόμενη δύναμη στην περιοχή, στην Εγγύς Ανατολή, και θέλει αυτό να το.
0: Έβαλε στο στόχαστρο μόνο τους μουλάδες. Έβαλε στο στόχαστρο και Ευρωπαίους, Γιώργο, ο πρόεδρος Τραμπ.
13: Έβγαλε στο στόχαστρο και Ευρωπαίους. Να αρχίσω από το γενικό, που ήταν για τα μέτρα Τραμπ, θα έλεγα, πολύ ήπιο. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ. Μας αντιμετωπίζουν άδικα στο ΝΑΤΟ, πληρώνουμε δυσανάλογα. Μέχρι εκεί θα έλεγε ότι είναι μια κόσμια κριτική. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δίπλα του ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος πάντα τον κολακεύει, του υπενθύμησε. Γιατί είπε και ο Τραμπ ότι δεν ήταν εκεί όταν εμείς τους χρειαστήκαμε.
0: Για το Ιράν, ναι.
13: Του υπενθυμίζει ο Ρούτε, του λέει, να σας θυμίσω ότι 5.000 έξοδοι αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν από ευρωπαϊκές βάσεις για την υποστήριξη της στρατιωτικής επιχείρησης κάτω του Ιράν. Του υπενθυμίζει ο Ρούτε. Ναι.
14: Ότι δηλαδή έχεις κάνει 5.000 αποστολές από ευρωπαϊκές βάσεις που δεν ήμασταν εκεί.
15: Ναι.
14: Λοιπόν, για τη Γροιλανδία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μας. Από το απαντάει η Δανή πρωθυπουργός, η Γροιλανδία δεν πωλείται. Και το ΝΑΤΟ θα την υπερασπίσει τη Γροιλανδία όπως και κάθε άλλο συστατικό έδαφος του ΝΑΤΟ. Και φτάνουμε στην Ισπανία, όπου εκεί γίνεται διακοπή όλων των εμπορικών σχέσεων συναλλαγών με την Ισπανία. Είναι μια απέσια, ένας απέσιος σύμμαχος. Φέρονται απέσια στο Μαρκ Ρούντε.
15: Συγγνώμη, στην Άγκυρα είναι και ο Σάντζεφ.
14: Φυσικά είναι και ο Σάντσεφ.
15: Άρα όλα αυτά τα λέει. Ενώ κάπου εκεί τριγύρω είναι και ο Ισπανός πρωθυπουργός.
14: Και όταν τα λέει, αυτά τα λέει τώρα το πρωί στο τέτα τέτ με το Ρούτε. Σε μισή ώρα θα είναι στην αίθουσα με τον Σάντσεφ.
15: Και του λοιπόν, λέει είστε απέσιοι.
14: Και όχι μόνο είστε απέσιοι. Θα τους δείτε να γυρίζουν πίσω τρέχοντας. Θα γυρίσουν πίσω τρέχοντας, φέροντα απέσια στο Μαρκ Ρούτε. Η Ισπανία θα έρθει σε εμάς λέγοντας: παρακαλούμε, παρακαλούμε. Θέλουμε να κάνουμε εμπόριο μαζί σας, κύριε. Δεν θέλω καμία σχέση μαζί τους, λέει ο ίδιος ο Τραμπ. Και γυρνάει στο Ρούτε και του λέει: μη μιλάς καν στην Ισπανία. Δεν υπάρχει ελπίδα για αυτούς. Είναι κακοί άνθρωποι.
15: Δεν υπάρχει αυτό.
14: Δεν υπάρχει. Σου λέω: είναι επιθεώρηση. Του χειρίστου είδους, μπουλβάρ.
15: Έχει στηθεί ένα σόου τώρα.
14: Λοιπόν,
15: έτσι.
14: Και έρχεται πολύ, θα έλεγα, πάρα πολύ διπλωματικά το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού και λέει: είναι αναμενόμενες οι δηλώσεις Τραμπ. Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισπανίας είναι επωφελείς και για τις δύο χώρες, τόσο στο εμπόριο όσο και στην άμυνα. Έχουμε καλές κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις. Δεν θέλουμε να αλλάξει αυτό.
15: Απαντάμε τη διπλωματική γλώσσα. Δεν ακολουθεί την.
14: Έχουν και μια τσούχτρα όμως στην Ισπανική κυβέρνηση. Είναι υπουργός Υγείας, η Μόνικα Γκαρσία, η οποία γράφει στο Twitter: ο Τραμπ αποκαλεί την Ισπανία απέσιο εταίρο επειδή δεν δέχεται εκβιασμούς ή απειλές. Επειδή είμαστε μια κυρίαρχη δημοκρατική χώρα που υπερασπίζεται την πολυμέρεια και την ειρήνη. Αυτό που είναι απέσιο είναι το να συγχαίει τη διπλωματία με τον εκφοβισμό.
15: Ναι, ναι, ναι.
14: Έχουν και μια τσούχτρα.
15: Αύριο θα είναι ενδιαφέρον το ρεπορτάζ, γιατί εκτός από αυτό το show που γίνεται μπροστά στις κάμερες, γίνονται και business στην Άγκυρα αυτή τη στιγμή, πολλές αμυντικές συμφωνίες.
14: Ο Μακρόν πήγε με ολόκληρη αντιπροσωπεία από το Ταλές, τις μεγάλες εταιρείες.
15: Και οι πληροφορίες λένε πως έχει ανοίξει δουλειές και με την Τουρκία, η Γαλλία, όπως η Τουρκία και με τη Βρετανία. Αυτά θα δούμε και τις επόμενες ώρες να τρέχουν. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Αυτό που έκλεψε βέβαια την παράσταση είναι το πρωινό τζόγκινγκ του Προέδρου Μακρόν, στην περιοχή Τσάνκαγια, δηλαδή του Προεδρικού Μεγάρου. Με 8 σωματοφύλακες, με όλα τα πάντα. Όχι μόνο μπλουζάκια, αυτά τα ειδικά που ανοίγουν.
16: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
17: Sky 100,3.
16: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
18: 24 ώρες μαζί σας.
19: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
16: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
20: Αιγαίος ΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
22: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
21: Τώρα.
22: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
23: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
25: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
24: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
26: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
27: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
28: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
29: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
28: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
29: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
27: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
30: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
31: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
15: Για να δώσουμε μια συνέχεια και έτσι να ολοκληρώσουμε με το διεθνές σκηνικό, είχαμε την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Πάνω από 80 στόχους στο Ιράν έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Νωρίτερα ο Τραμπ λέει δεν υπάρχει πια κεχηρία. Ακούσατε τους υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά των μουλάδων από τον Τραμπ. Είναι ανόητοι, είναι αποβράσματα. Δεν συζητώ πια μαζί τους. Οπότε εκεί πάμε σε έναν, φαίνεται τουλάχιστον, να ανοίγει ένας νέος κύκλος συγκρούσεων. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν συνέπειες στην αύξηση του πετρελαίου κατά 5%. Εκεί που είχε πέσει, είχε κατηφορήσει στα 72-71 δολάρια, έχει φτάσει στα 78. Κάτι που, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, προφανώς θα το βρούμε μπροστά μας. Ο κύριος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Αττικής, ήταν στους ατέρια τους.
32: Οι δηληστηριακές τιμές είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σήμερα η τιμή δηληστηρίου είναι στο 1,77 με 1,78. Αυτό έχει απόκληση 22 λεπτά περίπου από την τιμή που έπρεπε να είναι κάθε μέρα. Τιμές του δηληστηρίου ανεβαίνουν κατά μισό με ένα λεπτό, τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο. Εδώ και μια εβδομάδα περίπου, 9 μέρες.
15: Οι τιμές ανεβαίνουν κάθε μέρα και αν πάμε σε μια νέα περίοδο συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν τη βγάλουμε και πολύ καθαρή το καλοκαίρι, γιατί επιπλέον στα νησιά αντιλαμβάνεστε πως οι τιμές είναι πολύ μεγαλύτερες. Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, την υπόθεση του Αιγείου. Εκεί πριν από λίγες μέρες, ξέρετε, είχαμε ένα διπλό φωνικό. Βρέθηκαν μητέρα και γιος νεκροί. Σε διπλανό δημάτιο κοιμόταν ένας άνθρωπος, ο σύντροφος της μητέρας, ένας άντρας από την Ιταλία, ο οποίος έχει συλληφθεί, έχει προφυλακιστεί, κατηγορούμενος για αυτή τη διπλή δολοφονία. Τις τελευταίες ώρες αρχίζουν και μπαίνουν στοιχεία σε αυτή την υπόθεση που την κάνουν να μετατρέπεται σε ένα θρίλερ. θα σας εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τη βοήθεια του Χρήστου Στρατουλάκου. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι από τον Λόγκο Αιγαίου. Όντως πρόκειται για ένα thriller, καθώς αρχικά να θυμίσουμε Σπύρο ότι μετά το, όταν είχαν βρεθεί η μητέρα και γιος νεκρή μέσα στο σπίτι, η έρευνα της αστυνομίας είχε δείξει ως τον άνθρωπο ο οποίος είχε πραγματοποιήσει αυτό το έγκλημα, τον σύντροφο, τον Ιταλό σύντροφο της γυναίκας. Μάλιστα κιόλας είχε βρεθεί και στο δικαστικό Μέγαρο Αιγαίου, όπου είχε προφυλακιστεί με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Η έρευνα, να θυμίσουμε, από τότε δεν έχει τελειώσει, Σπύρο, καθώς εκτός από την τοπική ελληνική αστυνομία, στην έρευνα συμμετέχει και το ελληνικό FBI. Αστυνομικοί είχαν έρθει εδώ στο Αίγιο, είχαν πάρει καταθέσεις από πρόσωπα κλειδιά, είχαν πραγματοποιήσει και έρευνα στο σπίτι και βέβαια σε εξέλιξη ακόμα και τώρα είναι και το δικαστική έκθεση, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Ένα βασικό στοιχείο, Σπύρο, το οποίο έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ώρες και έχει ανατρέψει άδρυν το σκηνικό, είναι το γεγονός ότι ενώ αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι στην πλάτη της γυναίκας υπήρχε μαχαιριά, δεν φαίνεται από την δικαστική έκθεση να επιβεβαιώνεται αυτό, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχει δολοφονηθεί, δεν έχει χάσει τη ζωή της από τραύμα στην πλάτη.
15: Γιατί τραύμα στην πλάτη σημαίνει ότι κάποιος το έχει καταφέρει, δεν μπορείς μόνος.
0: Ακριβώς είναι ανθρωπίνως αδύνατο, όπως καταλαβαίνετε, πολύ εύκολα κάποιος να αποκαλέσει ένα αντιφόρο τραύμα με τα χέρια του στην πλάτη. Από τότε λοιπόν φαίνεται πως η έρευνα πλέον στρέφεται σε διαφορετικό επίπεδο από τους αστυνομικούς. Ένα πιθανό σενάριο, απλά για να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο, είναι το ενδεχόμενο η μητέρα να έχει προκαλέσει τα θανάσιμα τραύματα στο γιο και εν συνεχεία η ίδια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Είναι κάτι, Σπύρο, το οποίο ο Ιταλός το είχε πει και στην απολογία τους δικαστικές αρχές, ότι αυτό συνέβη, αυτό εξετάζουν τώρα οι αστυνομικοί, δεν έχουν καταλήξει ακόμα, άρα δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Περιμένει και η πλευρά του Ιταλού, του άνθρωπος ο οποίος είναι στις φυλακές αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να δει το πώς θα ολοκληρωθεί η έρευνα και αν προκύψει κάποιο τέτοιο στοιχείο θα καταθέσει και έτοιμα αποφυλάκηση επόμενες ημέρες. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η έρευνα της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ξεκάθαρες απαντήσεις μας λένε ανώτεροι αξιωματικοί που διερευνούν την υπόθεση θα υπάρξουν όταν ολοκληρωθεί και καθαρογραφεί επίσημα η ιατροδικαστική έκθεση από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, η οποία την έχει αναλάβει. Και βέβαια οι κάτοικοι εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε και στο Λόγκο περιμένουν απαντήσεις, περιμένουν να υπάρχουν κάποια στοιχεία για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Κάποιοι εξ αυτών πάντως που μιλήσαμε θεωρούν δεδομένο ότι την πράξη την έχει κάνει ο Ιταλός. Κάποιοι άλλοι απλά μας λένε ότι πρέπει να απαντηθεί το ποιος σκότωσε μητέρα και γιο.
15: Είναι φοβερό. Έχει πάρει μια φοβερή τροπή αυτή η υπόθεση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος με τη δέουσα προσοχή, όπως ακούσατε στο ρεπορτάζ σου. Κάποια στοιχεία λένε αυτό. Οι αστυνομικοί από εκεί που ήταν στο 90%, πώς να το πούμε ποσοστά, γιατί όλα τα στοιχεία έδειχναν ότι ο Ιταλός είναι ο δράστης, τώρα νομίζω ότι αρχίζουν να αναθεωρούν κάποια πράγματα. Να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει. Η κυρία Μαρία Ετροπουλή είναι δικηγόρος του κατηγορουμένου, έκανε πριν από λίγο δηλώσεις.
1: Αυτός είναι ο αρχικός ισχυρισμός του κατηγορουμένου, ότι ο ίδιος δεν έχει καμία εμπλοκή με το έγκλημα, δεν έχει έρθει σε καμία επαφή με τους δύο ανθρώπους. Πρέπει να ερευνηθούν όλα τα στοιχεία προκειμένου να προκύψει ή όχι εμπλοκή τρίτου προσώπου ή σε κάθε περίπτωση η μη εμπλοκή του σημερινού κατηγορουμένου.
15: Αυτό λέει η δικηγόρος του, γιατί από την αρχή ο πελάτης της, ο άνθρωπος που έχει κληθεί να υπερασπιστεί, έχει ένα άλλο αφήγημα το οποίο υποστηρίζει ότι δεν είναι εκείνος ο δράστης της διπλής δολοφονίας. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης ήταν το πρώτο Action.
2: Οι αναλύσεις λοιπόν δείχνουν ότι μέσα στο συγκεκριμένο δωμάτιο δεν υπάρχει το DNA και τα αποτυπώματα του Ιταλού υπηκό, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Τώρα έρχεται ο ιατροδικαστής και λέει ότι δεν υπάρχει χτύπημα στην πλάτη της γυναίκας, άρα τα τραύματα είναι όλα μπροστά. Λέει επίσης ότι αυτά τα τραύματα που έχει στα χέρια μπορεί να είναι τραύματα που έχουν δημιουργηθεί από δικές της ενέργειες.
15: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Πραγματικά παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον η ανατροπή που έχουμε τις τελευταίες ώρες. Θα αλλάξουμε θέμα. Έγινε χαμός στο Θριάσιο, στο Θριάσιο νοσοκομείο, γυαλιά καρφιά από ομάδα Ρωμά. Έχουν γίνει και συλλήψεις. Το τι ακριβώς έχει συμβεί, η Ματίνα Πολυχρόνη θα μας πει. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι. Σε λιγάκι θα πάμε, θα επιχειρήσουμε πάλι να επικοινωνήσουμε με τη Ματίνα. Φαίνεται λοιπόν ότι μια ομάδα Ρωμά επιτέθηκε σε όποιον έβρισκε μπροστά της, γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. Έχει προκαλέσει ζημιές, φθορές στο νοσοκομείο. Επειδή κατά πληροφορίες, τώρα αυτό σας το λέω με κάποιες επιφυλάξεις, κατά πληροφορίες καθυστερούσε η περίθαλψη κάποιου συγγενικού τους προσώπου. Να επιστρέψουμε στη Ματίνα. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, βρισκόμαστε στο Θριάστιο, εδώ όπου μεταφέρθηκε ο 20χρονος ρωσικής καταγωγής.
15: Μισό λεπτό Ματίνα. Ωραία, πάμε για το ρεπορτάζ, για την αιματηρή καταδίωξη που είχαμε λοιπόν στο Άργος, έτσι δεν είναι? Ωραία.
3: Ναι, ακριβώς.
15: Εκεί στο Άργος λοιπόν είχαμε την καταδίωξη ενός 20χρονου. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, επειδή δεν σταμάτησε σε σήμα της Όπκη, αστυνομικών της Όπκη, προσπάθησε να εμβολήσει με το αυτοκίνητό του, αυτό λένε πληροφορίες από την αστυνομία, τα περιπολικά. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του όπλου τους και ο 20χρονος έχει δεχθεί μια σφαίρα στο κεφάλι.
3: Ναι, έτσι, στο πίσω μέρος του κεφαλιού, φέρει τραύματα από σφαίρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Έφτασε εδώ γύρω στις 6.30 το πρωί από τα επίγοντα του νοσοκομείου στο Άργος. Φαίνεται πως αυτή τη στιγμή είναι εγκεφαλικά νεκρός, ωστόσο οι γιατροί εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να δουν και την εξέλιξη της πορείας της υγείας του. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ. Αυτό το οποίο θέλουν να δουν οι γιατροί και εκεί είναι τι θα γίνει με την κατάσταση της υγείας του. Σε ό,τι αφορά στην καταδίωξη αυτή, την αιματηρή όπως φαίνεται καταδίωξη, βρίσκεται σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας μετέβη στον Άφλιο για να ενημερωθεί για την εξέλιξη της υπόθεσης.
15: Για το πώς ακριβώς και τι ακριβώς έγινε εκείνες τις στιγμές, με βάση βεβαίως και αυτά που θα πούν οι αστυνομικοί και τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν οι συνάδελφοί τους. Ξέρεις, εγώ θα το παρουσιάζαμε το θέμα με τη βοήθεια και της Κάτιας Νιάκαρη, η οποία είναι στο Άργος, σε δεύτερο χρόνο, γιατί αναφερόμουν σε ένα άλλο περιστατικό, δεν ξέρω αν εκεί το συζητάει ο κόσμος, που είχαμε στο Θριάσιο με μια ομάδα ατόμων που προκάλεσε ζημιές.
3: Ναι, με τα επεισόδια που εκτελήθηκαν μετά τις 6 το απόγευμα χθες της Τρίτης κατά τη διάρκεια της εφημερίας, με δεκάδες Ρωμά που συγκεντρώθηκαν στο χώρο του νοσοκομείου συνοδεύοντας τον γενικό τους πρόσωπο. Ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται πως ξέφυγαν όταν ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους προπυλάκησαν γιατρούς της εφημερίας, και φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο συζητάται εδώ και ανάμεσα στους ιατρούς, καθώς προκλήθηκαν και υλικές ζημιές σε χώρους του νοσοκομείου. Στη συνέχεια έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν δύο συλλήψεις γυναικών Ρωμά.
15: Αυτό τώρα τα έκανα γυαλιά καρφιά, γιατί κάπου διάβασε κάποια ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται από εκεί, από αυτά που εσύ έχεις ακούσει, επειδή ένα συγγενής τους δεν πήρε τη σειρά που θα έπρεπε να κάνει κάποια εξέταση, αυτό λέμε.
3: Ναι, αυτό αναφέρεται και εδώ, αλήθεια είναι. Και έχει σχηματιστεί η δικογραφία για φθορές, προπυλακισμό και διατάρξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Και οι γιατροί, όπως μας έχουν πει εδώ, έχουν καταθέσει στο αστυνομικό τμήμα ελευθύνας για το περιστατικό. Και όντως έχει προκληθεί αναστάτωση και ανάμεσα στους γιατρούς που ήταν εκείνη την ώρα στα τσιμερία, για να δουν και τι συνέχεια θα έχει σε ό,τι αφορά νομικά το κομμάτι των Ρωμά.
15: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Η Ματίνα Πολυχρόνη, για το χαμό που έγινε στο Θριάσιο χθες το απόγευμα. Γυαλιά καρφιά τα έκανε μια ομάδα Ρωμά, επειδή κάποιος συγγενής τους δεν πήρε τη σειρά που εκείνη ήθελα να πάρει για να κάνει κάποια εξέταση. Αλλά και για το άλλο περιστατικό, σε λίγο θα σας το λέγαμε. Απλά προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε με την Κάτια Νιάκαρη, γι' αυτό το καθυστέρησα. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό, επειδή η Κάτια έχει κάποιες υποχρεώσεις για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ εκεί, αλλιώς θα το είχαμε προβάλει νωρίτερα. Στο Άργος λοιπόν υπήρξε μια καταδίωξη από ομάδα Όπκε. Ένας 20χρονος, λέει η αστυνομία, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών, ακολούθησε καταδίωξη. Πάνω στην καταδίωξη επιχείρησε, λέει, να εμβολήσει με το όχημά του τα περιπολικά. Όλα αυτά που σας λέω είναι σύμφωνα με την αστυνομία, για να είμαστε εξηγημένοι. Επιχείρησε να εμβολήσει με το αυτοκίνητό του τα περιπολικά. Στη συνέχεια επιχείρησε να φύγει, να διαφύγει πεζός. Σε σημείο της καταδίωξης δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς σε ποιο σημείο έκανα χρήση των όπλων τους και βρέθηκε ο 20χρονος τραυματισμένος βαριά, βαρύτατα, με σφαίρα στο κεφάλι. Αυτά λέει το ρεπορτάζ ως τώρα. Και με Αντώνη Ατζολέτο λιγάκι να δούμε πως έχει και πολιτική επικαιρότητα. Καλώς ήρθες Αντώνη.
4: Χαίρετε.
15: Έχουμε θεματάκια στη Νέα Δημοκρατία νομίζω. Με την ναι, Γεωργιάδη φαίνεται.
4: Ναι, γιατί φαίνεται δεν άρεσαν και πολύ σε πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
15: Είχε ρίξει μια προειδοποιητική ο Μαρκόπουλος θες, ναι, ο υπουργός αλλά... οικονομικών.
4: Συνέχισαν σήμερα και η κυρία Βουλουδάκη και ο κύριος Λοβέρδος εδώ σε εμάς που εκφράζουν κάποιες ενστάσεις όσον αφορά τις αποδείξεις που υπάρχουν για ενδεχόμενο χρηματισμό του πρώην Πρωθυπουργού.
15: Όλα ξεκίνησαν από τις δηλώσεις Γεωργιάδη που εντάξει καταφέρθηκε κατά του κυρίου Τσίπρα αλλά με βαρύτητα τους χαρακτηρισμούς και άφησε να εννοηθεί πως άλλαξε τον ποινικό κώδικα λίγο πριν τις εκλογές επειδή πήρε λεφτά.
4: Και υπάρχει σήμερα ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη που συνεχίζει, βάλει κατά του Αλέκ Τσίπρα σχετικά, αναφέρεται ακόμα και στο σπίτι στο Σούνιο και λέει για τον κύριο Κοντονή ότι ο κύριος Κοντονής δεν είπε ποτέ για χρηματισμό, όμως από τη στιγμή που καταγγέλει η διαπλοκή, εγώ λέει αυτό το ερμηνεύω ως χρήμα.
15: Ως παρεδώσε, για να λέμε διαπλοκή, λέει παρεδώσε. Βεβαίως χρησιμοποιεί και μια επιχειρηματολογία ο κύριος Γεωργιάδης που δεν δηλαδή πώς να το πω. Έχει ένα κείμενο που λέει αυτό που λες, αλλά λέει μας λέγανε δολοφόνους για τα ΤΕΜΠ.
4: Ναι,
15: λέγανε μας έλεγε για τα ΤΕΜΠ. Αυτό κατά τη γνώμη μου το να υιοθετείς μια ρητορική έολη όπως ήταν των πολιτικών σου αντιπάλων για να δικαιολογήσεις τη δική σου δεν ξέρω πόσο ευστάθη. Να ακούσουμε την κυρία Βολουδάκη. Κυρία Βολουδάκη άφησε εχμές, είναι υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου, ήταν στο Μέγκα.
5: Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε έτσι. Κατηγορείς κάποιον γιατί με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία κτλ. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Γεωργιάδης και το έκανε αυτό. Μπορεί και να ισχύουν, μπορεί και να μην ισχύουν, έτσι. Είναι άλλο αυτό και άλλο η αντιπαράθεση η πολιτική που έχουμε με όλους τους αντιπάλους μας.
15: Και Αλέξης Τσίπρας, εμπανεμφάνιση στο TikTok.
4: Είναι αυτό το καθημερινό που έχει, ρωτάνε οι πολίτες και ο Αλέξης Τσίπρας απαντάει.
15: Είχαμε ακούσει προχθές θες για την παιδεία ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές. Ναι. Σήμερα για να ακούσουμε.
6: Κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
15: Ανεβάζει, είναι πολύ ωραίος αυτός ο τρόπος που το κάνει. Θέλω να πω σε ό,τι αφορά το στήσιμο, αντί να... Τώρα εμείς ακούσαμε μόνο την απάντησή του, αλλά εμφανίζονται άνθρωποι της καθημερινότητας και του λένε τι θα κάνεις για την παιδεία. Του λέει ο άλλος τι θέλεις εσύ τώρα και εμφανίστηκες πάλι στα πράγματα. Αυτό νομίζω δεν είναι το τελευταίο που του είπε κάποιος.
4: Ναι, αυτό έτσι ακριβώς. Είναι ένα επικοινωνιακό μπαράζ το οποίο επιχειρεί να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και δεν είναι τυχαίο ότι πάλι αύριο επιλέγει να είναι σε μια πιο λαϊκή γειτονιά στο Περιστέρι όπου θα μιλήσει με κόσμο την Παρασκευή στον Οικόνομις, νομίζω από εβδομάδα θα είναι στη Μυτιλίνη, άρα λοιπόν είναι φούλοι προεκλογικές μηχανές όπως βεβαίως και του κυρίου Ανδρουλάκη ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο κέντρο του ΕΚΑΒ.
15: Μιας και είπε στον κύριο Ανδρουλάκη, να τον ακούσουμε τι είπε.
7: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
15: Αυτά την επίσκεψη στο ΕΚΑΒ. Στη Βουλή τι έχουμε σήμερα, Αντώνη?
4: Στη Βουλή είχαμε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου βγήκε απόφαση να μην κληθούν οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Η πλειοψηφία έβαλε το επιχείρημα πως δεν πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο. Ο κ. Δημητριάδης έχει παραιτηθεί από τη θέση του. Το ίδιο ισχύει για τον κ. Ντίλιαν, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως. Η αντιπολίτευση βεβαίως διαφώνησε. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα, δηλώσεις στο Περιστήλιο από την αντιπολίτευση. Ήταν έντονος ο διάλογος, γιατί από την αντιπολίτευση για άλλη μια φορά λένε ότι πρόκειται για συγκάλυψη. Μάλιστα, ναι. Το ΠΑΣΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα και ένα έγγραφο που τον Νοέμβριο του 2022 είχε κληθεί από την Επιτροπή ο κύριος Ντίλιαν. Οπότε δεν είχε πάει.
15: Οπότε τώρα λέει γιατί δεν τον εμφανίστηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, σκεφτείς αμέσως τον Πάνο Γαρουφαλιά. Πολλές φορές έχουμε προβάλει, δυστυχώς, πολλές φορές έχουμε προβάλει και. Αυτά από την επίσκεψη στο ΕΚΑ. Στη Βουλή τι έχουμε σήμερα, Αντώνη?
4: Στη Βουλή είχαμε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου βγήκε απόφαση να μην κληθούν οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Η πλειοψηφία έβαλε το επιχείρημα πως δεν πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο. Ο κ. Δημητριάδης έχει παραιτηθεί από τη θέση του. Το ίδιο ισχύει για τον κ. Ντίλιαν, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως. Η αντιπολίτευση βεβαίως διαφώνησε. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Δηλώσεις στο περιστήλιο από την αντιπολίτευση. Ήταν έντονος ο διάλογος, γιατί από την αντιπολίτευση για άλλη μια φορά λένε ότι πρόκειται για συγκάλυψη. Μάλιστα, ναι, το ΠΑΣΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα και ένα έγγραφο που τον Νοέμβριο του 2022 είχε κληθεί από την Επιτροπή ο κύριος Ντίλιαν. Οπότε, άσχετα, δεν είχε πάει.
15: Οπότε τώρα λέει γιατί δεν τον έφυγε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, σκεφτείς αμέσως τον Πάνο Γαρουφαλιά. Πολλές φορές έχουμε προβάλει, δυστυχώς,

0: Μάλιστα, ναι. Το Πασόκ έδωσε στη δημοσιότητα και ένα έγγραφο που τον Νοέμβριο του 2022 είχε κληθεί από την Επιτροπή ο κύριος Ντίλιαν. Οπότε, αν δεν είχε πάει.
1: Οπότε τώρα λέει γιατί δεν τον έφωνασε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, σκεφτείς αμέσως τον Πάνο Γαρουφαλιά. Πολλές φορές έχουμε προβάλει, δυστυχώς, πολλές φορές έχουμε προβάλει και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Κρούσματα, φαινόμενα βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους. Γεια σου, Πάνο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ένα τέτοιο είχα με τα ξημερώματα στην Λάρισα, ένα επικίνδυνο αιματηρό επεισόδιο. Ήτανε τραυματίες δύο ανήλικοι αιγυπτιακής καταγωγής. Όλα έγιναν στην οδό Αιώλου σε ένα παρκάκι. Εκεί λοιπόν, κοντά στις 12 το βράδυ, δέχτηκαν αυτοί οι δύο ανήλικοι μία επίθεση από 8 έως και 10 άτομα που είχαν αιχμηρά αντικείμενα μεταξύ αυτών και ένα μαχαίρι. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να τραυματίσουν ευτυχώς όχι σοβαρά και τον έναν και τον άλλον ανηλικό. Φαίνεται ότι στη συνέχεια εξαφανίστηκαν μέσα στη νύχτα. Οι περίοικοι προσέτρεξαν, ένας από αυτούς μάλιστα μίλησε στον Sky. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος κατάφερε, έβαλε ζώνη στο πόδι του 16χρονου και κατάφερε να σταματήσει την αιμορραγία μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και να διακομιστούν και οι δύο στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ο ένας από αυτούς, ο 16χρονος, συνεχίζει να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς στην ορθοπαιδική κλινική. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε μια σύλληψη ενός 19χρονου Λαρισαίου και αναζητά και τους υπόλοιπους δράστες. Αυτό που επίσης αναζητά είναι και τα αίτια αυτής της πολύ περίεργης επίθεσης.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς για αυτό το αιματηρίο συμβάν μεταξύ ανέλικων. Διεθνές εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
3: Νέες επιθέσεις Τραμπ κατά των συμμάχων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νέες επιθέσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για διακοπή της εκεχηρίας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, λέει ο Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Ουκρανία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας και σήμερα κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τις συνομιλίες ωστόσο επισκιάζουν οι νέες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά συμμάχων, η επαναφορά από τον ίδιο του ζητήματος της Γροιλανδίας, αλλά και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και την ανάκληση της άδειας για πώληση πετρελαίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν διακόπηκε, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την επίθεση κατά του Ιράν απολύτως απαραίτητη. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου σε μια περίοδο μεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων, ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, παραιτείται από τη βουλευτική του έδρα και ζητά ξανά την ψήφο των πολιτών, επιχειρώντας να καθαρίσει το όνομά του από σοβαρές κατηγορίες για αδήλωτες δωρεές. Στο επίκεντρο βρίσκεται δώρο ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ταϊλάνδη. Ο Farage αρνείται κάθε παρανομία και παρουσιάζει την υπόθεση ως ένα κυνήγι μαγισσών από το πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και ερχόμαστε από τη Βόνη σε Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς τον.
4: Τι κάνουμε?
1: Εντάξει, χαρούμενοι γιατί είδαμε Μέση να πανηγυρίζει.
4: Πριν πάμε σε αυτό που ήταν προφανώς το πολύ μεγάλο γεγονός από χθες και ακόμα ασχολούμαστε όλοι στα social media, στις ειδήσεις, στα δελτία παντού, παντού υπάρχει η Αργεντινή και Μέση. Να πω εντάχει δύο πράγματα για τον μπάσκετ σημερινά. Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Μοντέρο και ο Παναθηναϊκός πάει για πολύ μεγάλη κίνηση με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλη, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από δύο χρόνια. Γενικά νομίζω ότι η ομάδα του Μπράντοβιτς φέτος φτιάχνει φοβερή αμυντικά ομάδα με όλα τα assets, τις μονάδες που παίρνει με τον Μπόγκα, τον Μπάντιο, τον Γιαμπουσέλη τώρα και τον Φαλ.
1: Αθλητική τύπη, όλοι πολύ δυνατή, δυνατά παιδιά.
4: Αθλητική ομάδα όντως και νομίζω ότι εκεί θέλει να ποντάρει πολύ ο Μπράντοβιτς. Στα του Μουντιάλ τώρα. Φανταστικό παιχνίδι, πραγματικά φανταστικό. Μπορώ να σου πω ότι λίγο από το overdose που έχουμε πάθει όλοι αυτό το διάστημα, δεν είναι πολλά παιχνίδια που μπορούν να σε κρατήσουν εκεί focus 100% και να σε καθυλώσουν που λέμε, αλλά αυτό ήταν πραγματικά ένα τέτοιο. Από το 0-2 Αργεντινή στο 3-2, ο Μέση χαμένο πέναλτι, γκολ assist, τα έκανε όλα για να έρθει τελικά στο 92 αυτή τη φοβερή κεφαλιά του Έντσο Φερνάντες, να γυρίσει, να του μπάρει την Αίγυπτο, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά, πάλεψε, αλλά στο τέλος έμεινε με άδεια τα χέρια. Η Αργεντινή με την Ελβετία στους 8, το τελευταίο ζευγάρι που σχηματίστηκε. Οι Ελβετοί πέρασαν στα πέναλτι την Κολομβία μετά από ένα 0-0 και τώρα

0: Οι δύο ομάδες παίζουν ξημερώματα Κυριακής. Παραδόξως έχει παιχνίδια Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή βράδυ και το Σάββατο 2. Δεν έχει την Κυριακή. Σάββατο στις 12 και στις 4.
1: Πάρτε εξενύχτηδες πρόγραμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ το μαγκαζίνο ολοκληρώθηκε, αλλά μένετε στο Sky βεβαίως για όλες τις εξελίξεις, όλα τα γεγονότα και όχι μόνο. Σε λίγο τα έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Επιπλέον αναμένουμε και να δούμε δηλώσεις από τη Σύνοδο Κορυφής, από την Άγκυρα. Νομίζω θα κάνει και ο Μητσοτάκης δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Οπότε όλα αυτά τα παρακολουθούμε και θα σας κρατάμε ενημέρωση. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον όσα γίνονται εκεί. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο εύχομαι.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
10: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο.
13: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
14: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
15: Ο ζωντανός σταθμός.
16: FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
17: Πλήρης ανακαίνιση.
16: Άψογα υλικά.
17: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
16: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
17: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
17: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
16: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
17: Και όλα γίνονται εύκολα.
18: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
19: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
20: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
21: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
20: Πίτσα Ρωμαίο!
21: Για αυτούς που ξέρουν!
19: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
22: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
23: Αμαρτήστε!
22: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
23: Πού τα ανακάλυψες!
22: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
23: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
22: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
23: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
22: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.

0: με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, με φουλ ένταση στα ακουστικά μας και με πάρα πολύ ενέργεια ξεκινάει και για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε, ένα όμορφο πρωινό. Καλώς μας ήρθατε και σήμερα εδώ στο μουσικό κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, μαζί θα είμαστε και σήμερα παρέιτσα με πολλή μουσική, αγαπημένα τραγούδια, παράξενες ειδήσεις, τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Και σήμερα θα περάσετε όμορφα, αυτό είναι σίγουρο. Αξίζει να μείνετε στην παρέα μας και φυσικά να ευχηθώ και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Όλα αυτά και πολλά πολλά ακόμη θα τα μάθετε και θα τα ακούσετε σήμερα στην εκπομπή μας. Να σας θυμίσω ότι μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr και φυσικά μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από την smart τηλεόραση, το tablet, το κινητό, τον υπολογιστή σας, κατεβάζοντας και την εφαρμογή του σταθμού μας, το app μέσα από το Play Store. Θα το αναζητήσετε γράφοντας Star FM 933 και θα κατεβάσετε την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν. Τώρα θα ξεκινήσουμε τις τηλεοπτικές εξελίξεις με δύο προγράμματα τα οποία έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια στην μικρή οθόνη. Τους τελευταίους μήνες παρατηρούμε ότι επιστρέφουν format τηλεοπτικά και εκπομπές τις οποίες είχαμε να δούμε πολλά χρόνια στη μικρή οθόνη. Βλέπετε, οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν βρει νέες ιδέες, έχουν φέρει και καινούργια φόρματ τα οποία όμως δεν πάνε τόσο καλά σε τηλεθέαση και έτσι σιγά σιγά επαναφέρουν παλιές αγαπημένες συνήθειες των τηλεθεατών. Το Your Face Sounds Familiar λοιπόν επέστρεψε στον Αντένα ανανεωμένο και πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Σίγουρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα δούμε και του χρόνου στον Αντένα. Εκτός όμως από το Your Face Sounds Familiar υπάρχουν άλλα δύο προγράμματα τα οποία ακούγεται ότι αν όλα κυλήσουν όμαλα θα τα δούμε να επιστρέφουν τηλεοπτικά. Το ένα από τα δύο είναι το Dancing with the Stars, το οποίο εξετάζεται αυτό το διάστημα για να το δούμε να επιστρέφει. Το Dancing with the Stars, το οποίο έχει να κάνει έτσι με χορό, λίγο πολύ όλοι θα το θυμόσαστε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίζει πάρα πολύ έντονα αυτό το διάστημα για να το δούμε να επιστρέφει τηλεοπτικά. Και εκτός από το Dancing with the Stars ακούμε ότι θα δούμε να επιστρέφει και το Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά, μια πολύ έτσι αγαπημένη μουσική εκπομπή την οποία βλέπαμε αρχικά στην κρατική τηλεόραση, μετά πήγε στον Α, πήγε στον Sky, στη συνέχεια σταμάτησε. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλος τηλεοπτικός σταθμός όπου θέλει να επαναφέρει την μουσική αυτή η εκπομπή, το Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος θα βρίσκεται στην παρουσίασή της. Πάντως σαν format σκέφτονται να την επαναφέρουν και μάλιστα μιλάμε για πολύ μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό ο οποίος τη θέλει στο δυναμικό του. Όλα αυτά θα, βέβαια θα συζητηθούν μέσα στο καλοκαίρι, θα πάρθουν οι αποφάσεις και φυσικά δεν είναι τα μοναδικά show τα οποία θα δούμε να επιστρέφουν. Υπάρχουν κανάλια τα οποία έτσι έχουν βάλει κάτω τα χαρτιά τους και κοιτάνε και για άλλες εκπομπές οι οποίες είχαν ξεχωρίσει παλιότερα και προσπαθούν να δουν τι μπορούν από αυτά να επαναφέρουν, καθώς όταν μια εκπομπή είναι γνώριμη στο τηλεοπτικό κοινό σίγουρα κάνει και καλύτερη τηλεθέαση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά να σας πούμε και σήμερα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι. Καλή σας ακρόαση και καλή ραδιοδιασκέδαση.
1: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο απολαμβάνεις φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ τα λέμε. Σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Και έχω τηλεοπτικές εξελίξεις για αγαπημένο δίδυμο της τηλεόρασης, όπου για πρώτη φορά θα το δούμε να παρουσιάζει εκπομπή τηλεοπτικά. Ραδιοφωνικά κάνουν εκπομπή, μιλάω για την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, όπου τα τελευταία χρόνια συνεργάζονται μαζί σε ραδιοφωνική εκπομπή, ωστόσο για πρώτη φορά θα τους δούμε τηλεοπτικά μαζί να παρουσιάζουν τη δική τους εκπομπή. Μετά λοιπόν την διαφήμιση που έκαναν μαζί το Πάσχα για μεγάλη αλυσίδα παιχνιδιών, ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου έχουν δεχτεί πρόταση από την κρατική τηλεόραση για να αναλάβουν την εκπομπή Studio 4, η οποία βέβαια δεν ξέρουμε αν θα λέγεται έτσι, αν θα αλλάξει τίτλο ή αν θα υπάρχει έτσι γενικότερα αλλαγή στην εκπομπή. Πάντως θα είναι μια εκπομπή η οποία θα είναι σαν το Studio 4, μπορεί να λέγεται και έτσι, και θα την παρουσιάζει η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος. Έχουν δεχτεί την πρόταση. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έχουν ήδη συμφωνήσει με την κρατική τηλεόραση και ο Φερεντίνος και η Καραβάτου, και με το που τελειώσουν οι εκπομπές τους, τότε πλέον θα βγουν και οι επίσημες ανακοινώσεις. Έτσι λοιπόν Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος για πρώτη φορά τηλεοπτικά μαζί ετοιμάζουν την εκπομπή τους, την οποία θα δούμε στην κρατική τηλεόραση από τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Μάλιστα. Για να δούμε έτσι πώς θα τα πάνε και σε τηλεθέαση στην κρατική τηλεόραση, μιας και εντάξει, και η Μαρία Ηλιάκη με τον κρατερό Κατσούλη που είναι στην πολύ πρωινή ζώνη της ΕΡΤ δεν πάνε καλά σε τηλεθέαση, όπως γενικότερα και τα περισσότερα προγράμματα της ΕΡΤ αντιμετωπίζουν νούμερα τηλεθέασης πάρα πολύ χαμηλά. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Ωστόσο, οι εκπομπές συνεχίζουν κανονικότατα όλη τη χρονιά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Από την άλλη, εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε τώρα. Ωραία, λοιπόν, πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Και φυσικά, πάντα κοντά μας, μοναδική, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικη, με ολόφρυσκη ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά είναι κοντά μας η Πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Special τι θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, τι θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, ή μήπως τι θες με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Άπαιχτη είναι η πίτσα από τη Ρωμαίο. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο, μοναδικό κλαμπ σάντουιτς, τις πατατούλες σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, δοκίμασε τη Ρωμαίο, θα πάθεις την πλάκα σου, και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου, όλα αυτά λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο, καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα διαφημίσεις και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Η Κατερίνα Λιόγιου στο Ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
8: Frictoria Data Center Services.
11: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com.
12: Central.
13: Central.
14: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day, all night.
12: Central και
16: φύγαμε.
17: All day, all night. All night. All night.
12: Central στη Γαλατινή.
18: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
19: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας, επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Καθημερινά είμαστε στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε κανονικότατα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για να σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να περάσουμε λιγάκι και να δούμε τι συμβαίνει με μια πολύ έτσι ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ. Μιλάω για την Παραλία, μια σειρά η οποία για 2 σεζόν στην κρατική τηλεόραση πήγε καλούτσικα σε τηλεθέαση με γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς. Η Παραλία λοιπόν μπορεί να ολοκληρώθηκε από το πρόγραμμα της ΕΡΤ, ωστόσο συνεχίζει το ταξίδι της στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν μια από τις σειρές της κρατικής τηλεόρασης, όπου πλέον θα προβάλλεται στην Ιταλική τηλεόραση. Είναι η σειρά η οποία ταξιδεύει στο εξωτερικό και η Ιταλικός τηλεοπτικός σταθμός έχει πάρει τα δικαιώματα για να προβάλλει πλέον την Παραλία που βλέπαμε για χρόνια στην ΕΡΤ, να την βάλει στο πρόγραμμά του, καθώς είναι μια σειρά η οποία άρεσε πάρα πολύ στον τηλεοπτικό σταθμό RAI της Ιταλίας και έτσι αποφάσισαν να την πάρουν και να την προβάλλουν κανονικότατα στο Ιταλικό τηλεοπτικό κοινό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι από τις λίγες σειρές. Υπάρχουν και άλλες σειρές οι οποίες κατά καιρούς έχουν παίξει σε άλλες χώρες από την ελληνική τηλεόραση. Δεν είναι πάρα πολλές βέβαια. Μέσα σε αυτές λοιπόν είναι πλέον και η Παραλία της ΕΡΤ, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα την προβολή της στην Ιταλική τηλεόραση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι και θέλω να σας πω ότι αμέσως τώρα θα περάσουμε να απολαύσουμε την Στεφανία Γονίδη, η οποία θα μας πει την νέα της επιτυχία, που είναι πολύ πολύ δυνατό και αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά να σας πω στο σημείο αυτό ότι η Στεφανία Γονίδη θα βρίσκεται, από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε, στο Πιστικό Γρεβενών το 15 Αύγουστο σε ένα πολύ πολύ πολύ δυνατό πανηγύρι, μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά που θα απολαύσουμε στο Πιστικό στις 15 Αυγούστου, όπου εκεί πραγματικά θα γίνει χαμός με Στεφανία Γονίδη, με τον Χρήστο τον Γαλανό, με πολλούς πολλούς πολλούς καλλιτέχνες, με εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσετε και φυσικά έτσι πολλά πολλά πράγματα και εκπλήξεις για εκείνη τη βραδιά. Ένας ξεχωριστός 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών, σύμφωνα έτσι με όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, μια βραδιά η οποία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και με τη Στεφανία Γονίδη, η οποία έτσι θα βρίσκεται εκεί. Και φύγαμε αμέσως τώρα για να την απολαύσουμε.

Εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς. Φίλοι ακροάτερα και φίλοι ακροατή, εδώ παρέιτσα στον Star FM και στους 93 και 3. www.starpavlofm.gr για να μας απολαύσεις μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας έχουμε για το φινάλε παράξενη είδηση. Πριν όμως πάμε εκεί, να σας θυμίσουμε ότι πάντα κοντά μας η γευστική, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικη, πάντοτε με ολόφρεσκη ζύμη και τα καλύτερα υλικά μας συντροφεύει η λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Καλείς λοιπόν το 23900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ, δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και την απολαμβάνεις χωριάτικη τη θες, special, à la crème, θες το μοναδικό πενιρλί που κάνει Ρωμαίο, το τέλειο club sandwich. Θες τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και την super duper σοκολατόπιτα. Όλα αυτά θα τα απολαύσεις από την πίτσα Ρωμαίο, καλώντας το 23900. Λαχταριστή πάντοτε, γευστικότατη και πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου. Σε λίγο, στο φινάλε της εκπομπής, θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο, διότι τώρα θα πάμε σε έναν 35χρονο. Σωστά το θυμάμαι, ωραία. Σε έναν 35χρονο Βραζιλιάνο, ο οποίος εδώ ακούστε, έτρεξε 188 χιλιόμετρα σε 24 ώρες σε διάδρομο γυμναστικής για να δοκιμάσει, λέει, τα όρια του. Ή μάλλον πιο συγκεκριμένα, για να πετύχει το στόχο του, ο συγκεκριμένος 35χρονος Βραζιλιάνος ήθελε ντε και καλά να κάνει αυτό το μεγάλο σκορ. Βαρέθηκε, λέει, πάρα πολύ να είναι 24 ώρες πάνω στο διάδρομο και να τρέχει. Ωστόσο, μέσα σε 24 ώρες κατάφερε ο Πέπε, διότι έτσι τον λένε το Βραζιλιάνο, ο Πέπε, κατάφερε να καλύψει 188 χιλιόμετρα μέσα σε 24 ώρες πάνω στον διάδρομο. Να πούμε ότι έκανε κάποια πολύ μικρά διαλύματα για να πιει νερό και για να μπορέσει έτσι να πάει η τουαλέτα. Ο ίδιος μάλιστα δηλώνει ότι το είχε βάλει σαν στόχο αυτό, ήθελε να το κάνει, είχε κάνει κάποιες προσπάθειες πιο παλιά, δεν τα είχε καταφέρει και τελικά πείσμωσε και είπε ναι, θα τα καταφέρω, θα σπάσω αυτό το ρεκόρ, θα φτάσω εκεί που θέλω, και έτσι κατάφερε μέσα σε ένα 24ωρο να κάνει 188 χιλιόμετρα πάνω στο διάδρομο του σπιτιού του.

0: γυμναστική του σπιτιού του. Το διορθώνω γιατί το γελάνε κάποια άτομα. Εντάξει, δεν εννοώ το διάδρομο. Πού να τρέξω αν στο διάδρομο. Στο διάδρομο γυμναστικής. Άντε να το πω ολοκληρωμένο. Μπράβο του πάντως, 188 χιλιόμετρα. Τι να πω, χαρά στο κουράγιο του. Έκανε πολύ μικρές τάσεις και όχι πάρα πολλές. Είπαμε, πήγαινε λίγο τουαλέτα, έπινε το νεράκι του και μετά συνέχιζε. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, είχε βαρεθεί πάρα πολύ την διαδικασία αυτή μετά από κάποιες ώρες. Ωστόσο ήθελε να φτάσει το συγκεκριμένο στόχο στα χιλιόμετρά του και τα κατάφερε. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Εδώ παρέτσα ήμασταν στον Star FM. Ήμουν ο Δήμος, μαζί τα λέμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνεις. Φίλε Κροάτρια και φίλε Κροατή, να περνάς όμορφα και να προσέχεις. Καλή συνέχεια.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Αχ. Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
8: Τον πρώτο σταθμό.
7: Star FM 933.
9: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση, τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462 028 109.
1: Τελεινό Μπουζουξίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες, με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
2: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουξίδικο.

0: frictoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: frictoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. frictoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: frictoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day. All night.
6: All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM 93.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου φύγει.

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
0: Τώρα που σε έχω

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star
1: FM 933. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου στο ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
8: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
9: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
8: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
9: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
10: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
11: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
10: Πίτσα Ρωμαίο.
11: Για αυτούς που ξέρουν.
8: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
12: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
13: Αμαρτήστε.
12: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
13: Πού τα ανακάλυψες?
12: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
13: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε. Πάμε όπως είμαστε.
12: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
13: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
12: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης. Η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
13: Πάμε όπως είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
14: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
1: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
2: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
3: Είμαι η Πάολα.
4: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
5: Είμαι η Αναβίση.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
7: Είμαστε η Ονειράμα.
8: Είμαι η Μαλού.
9: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
10: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Star FM 933.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Σεντράλ.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day, all night.
3: Σεντράλ και
5: φύγαμε.
4: All day, all night.
3: Σεντράλ στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της λίμνης

0: στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
1: Victoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Victoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
1: Victoria.com Data Center Services.
3: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Victoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Victoria Data Center Services. www.victoria.com.
4: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
5: Αμαρτήστε!
4: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
5: Πού τα ανακάλυψες!
4: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
5: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
4: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
5: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
5: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
0: Ενημερώνει έγκυρα, ελέγχει με άποψη, καταγγέλει με θέση, προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα, μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος, ο ζωντανός σταθμός.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 9:33. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
5: Star FM 9:33. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στο Ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night, all night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
7: Αμαρτήστε.
6: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
8: Πού τα ανακάλυψες.
6: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
8: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
6: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
8: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
6: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
8: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
9: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις,

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο! Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος! Ρωμαίο! Ρωμαίο! Ρωμαίο! Σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM 933.
6: Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση Επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10 και 30.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
1: Αμαρτήστε!
0: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
1: Πού τα ανακάλυψες!
0: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
1: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
0: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
1: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
0: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
1: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
2: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. FM.
9: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: κάνει σου.
1: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο,

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Ακούς
0: Star FM 933. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Με

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.

0: καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM
1: 9:32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.